97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

92,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
6: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Ο Γιάννης είναι ο πρώτος που λέει καλημέρα κάθε πρωί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που λες καλημέρα το πρωί.
0: Εντάξει.
1: Σε μεγάλο ακροατήριο εννοώ. Αχα. Σε μεγάλο ακροατήριο. Τώρα εντάξει, περπατάω στον δρόμο, λέει καλημέρα, καλημέρα, τον ακούει ένας, δύο.
0: Τι πόσοι κυκλοφορούν πρωί-πρωί.
1: Πόσοι κυκλοφορούν πρωί-πρωί. Περισσότεροι είναι με τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε ότι ο στρατός έχει κάτι ασκήσεις. Ποιος κυκλοφορεί το πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς στην Ορεστιάδα, την ψυχρούλικη Ορεστιάδα. Εντάξει. Είπαμε, είμαστε στον κατεξοχήν, στον πρώτο κατεξοχήν φθινοπωρινό μήνα. Οπότε θα έχουμε απ' όλα. Δεν έχουμε απ' όλα προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δηλαδή βροχή, δεν έχουμε φαινόμενα. Πυρκαγιές έχουμε ακόμα, οπότε καλοκαίρι.
0: Ναι, και αυτό. Πυρκαγιές έχουμε ακόμα. Καθώς πριν λίγο επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία μας ενημέρωσε ότι παραμένει σε εξέλιξη φωτιά στη Ρούσα. Δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Βέβαια, επειδή υπάρχει ένας, πώς θα το πούμε, μερικός έλεγχος, τα εναέρια ακόμα δεν είναι σίγουρο αν θα σηκωθούν και πόσα από αυτά. Θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Θα φανεί στην πορεία. Οι δυνάμεις είναι ίδιες με χθες. Οπότε εμείς να πούμε τώρα πού μας βρίσκεται και πώς μας ακούτε. Δηλαδή τώρα έτυχε να πέσετε πάνω μας π.χ.
0: Ναι.
1: Λέτε ποιοι είναι αυτοί. Αυτή λοιπόν είναι η πρωινή περιπολία. Αυτή με ήττα, αυτή με όμικρον γιώτα είμαστε εμείς. Εδώ στο Ράδιο Εύρος από την Ορεστιάδα, από τους 97,1 στα FM, για όσους ζουν ή διέρχονται του βορείου και κεντρικού τμήματος του νομού Εύρου. Για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στο νότιο κομμάτι της Σαμοθράκης και την υπόλοιπη Θράκη υπάρχει συχνότητα των 95,3. Και φυσικά πάμε μετά σε όλο τον κόσμο μια βόλτα, γιατί εκεί δεν αρκούν τα FM. Χρειάζεται το διαδίκτυο radioevros.gr και μας εντοπίζετε στον ωκεανό του διαδικτύου, όπως και εμείς έτσι αξιοποιώντας το Facebook μέσω του διαδικτύου κάνουμε και ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση όπου μας βλέπετε και λιγάκι και μας στέλνετε τις καλημέρες σας, και αν έχετε πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα ή αν υπάρχουν θέματα που χρήζουν ανάδειξης, καλό εδώ είναι να μας τα πείτε και αυτά.
0: Να καλημερίσουμε την Δέσποινα και την Ιωάννα, όλοι σας στείλαν τα μηνύματά τους στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, και να προχωρήσουμε. 7 Οκτωβρίου σήμερα, Χάρη, και έχουμε...
1: Όντως είναι 7 Οκτωβρίου, ναι. Δεν είναι ψέματα. Η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους μάρτυρες Σέργιο και Βάκχο και τον ιερομάρτυρα Πολυχρονίου, ιερομάρτυρος Πολυχρόνη θα τον έλεγαν λοιπόν τον άνθρωπο, Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, Βάκχος, Βάκχη, Βακχία, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα, τα ονόματα που γιορτάζουν. Έχουμε, καλά, Βάκχους μπορεί να μην βρείτε στο δρόμο, αλλά Πολυχρόνιδες που λέμε.
0: Ναι. Και όσο ανεβαίνετε πιο βόρεια, όλο και πιο.
1: Φτάσατε στον Πεντάλοφο, εκεί είναι η έδρα του.
0: Η
1: είναι η πηγή, έτσι. Εκεί γεννιούνται πολλοί Πολυχρόνιδες. Λοιπόν, να τους πούμε όλους χρόνια πολλά. Να πούμε επίσης ότι η Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7:26, ενώ η Δύση θα είναι ένα λεπτό πριν από τις 7. Σπάσαμε και αυτό το ψυχολογικό φράγμα. Σκοτεινιάζει. Γερνάς και σκοτεινιάζει που λέει το τραγούδι αυτό.
0: Αχα. Λοιπόν, τα ψυχολογικά όρια και όλα τα όρια είναι για να σπάν. Και πάμε τώρα να δούμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα στο νομό μας. Η Σαμοθράκη έχει 15,7 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στην Αλεξανδρούπολη ο υδράργυρος είναι σταματημένος στους 12,6. Βέβαια σήμερα αναμένεται να φτάσει στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα του νομού. Το Σουφλί έχει 7 βαθμούς Κελσίου. Στο Δημότυχο η θερμοκρασία είναι στους 7,2. Η Ορεστιάδα έχει 6,4. Η Ψαλίδα πια είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή εχθές άγγιξε τους 26 βαθμούς.
1: Η Ψαλίδα είναι 2.000 λίτρα.
0: Ε?
1: Η Ψαλίδα είναι 2.000 λίτρα, λέω.
0: Λίτρα, γιατί...
1: Τρελαίος της άρμας.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι η διακύμαση από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Με την ευκαιρία...
1: Βάση αυτής.
0: Ναι, βάση αυτής. Η μέγιστη θερμοκρασία που περιμένει σήμερα η Ορεστιάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Οπότε... Ντυθείτε και πάλι σαν κρεμμύδι, δηλαδή όσο το περνάει η ώρα θα βγάζετε και ούτω καθεξής.
1: Τρυφερά, ναι. Γαρδιά ενός μαρουλιού θα.
0: Λοιπόν, στα δίκαια έχει 6,7 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, Χάρη.
1: Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστική, όπως λες, η ψαλίδα και είναι αυτό που λέμε. Κάτω πάμε καλά.
0: Ναι. Καλημέρα στην Ξανθήπη, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στη Βάσο. Και από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και τη σημερινή, έχουμε το 1571 το χριστιανικό στόλο υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια να καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ Β, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα είχαμε την ναυμαχία της Ναυπάκτου. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Διευθυντής ορίζεται ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955 και ο Άλαν Γκίνγκσμπεργκ διαβάζει το ποίημα του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας ευρύ στο κοινό το κίνημα Beat. Το 1979 αεροπλάνο της Swiss Air DC-8 που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά από τους 156 επιβάτες του, σκοτώνονται οι 14. Το 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, από τη Χρυσή Αυγή και από την Δημοκρατική Συμπαράταξη που τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΜΑΡ. ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών επίσης καταψηφίζουν. Το 2020 έχουμε μια ιστορική απόφαση. Είναι η μέρα που η οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνεται ως εγκληματική από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Πάμε τώρα 3 χρόνια αργότερα. Όταν η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Και από εκεί ξεκίνησε τέλος πάντων μια πολεμική σύραξη.
1: Οι οποίες να εκδικούνται ακόμα.
0: Ναι. Τώρα από γεννήσεις, το 1885, σαν σήμερα γεννιέται ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία.
1: Όχι ιατρική πάντως.
0: Ναι, μια έννοια που το τελευταίο διάστημα...
1: Την κάναμε τσίχλα.
0: Την κάναμε τσίχλα, την ακούμε πολύ έντονα τέλος πάντων. Το 1952, σαν σήμερα γεννιέται ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ναι.
0: Ο Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας της ΚΚΕΜΠΕ, βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έκανε αυτό.
0: 26 χρόνια στην,
1: 26 χρόνια, ναι, στην κυβέρνηση. Και έλεγα κάπου σε μια κουβέντα ότι η Ρωσία δεν έχει κουλτούρα δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν είχε ποτέ.
1: Δηλαδή, ναι, ιστορικά ποτέ δεν είχε δημοκρατία. Για να έχει μια λογική του, να ξέρουμε ότι αυτό είναι, έτσι γίνεται. Ακόμα δηλαδή και αυτά που βλέπουμε τώρα, να μπαίνει ο στρατιωτικός μέσα στο παραβάν μαζί με το ψηφοφόρο για να ρίχνει ματιές στο τι ψήφισε, μπορεί να θεωρούνται και φυσιολογικά. Δηλαδή πέρασε, ναι, από την τσαρική κατάσταση
0: στον κομμουνισμό.
1: Πέρασε στον κομμουνισμό που μάζευε ένας όλα τα βιβλιάρια από όλο τον μπλοκ και πήγαινε ψήφιση για όλους. Και ήρθαμε εδώ στον Πούτιν που κάνει κάτι παρόμοιο.
0: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, 1959. Σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Οδένδιας. Έλληνας πολιτικός με τη Νέα Δημοκρατία. Υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην παρούσα κυβέρνηση δηλαδή. Έχει διατελέσει και υπουργός αμήνης και προστασίας του πολίτη. Και εσωτερικό νομίζω.
1: Και θέλει και περισσότερο.
0: Ναι. 1849. Πεθαίνει σαν σήμερα ο Edgar Allan Poe. Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής.
1: Μόνος του.
0: Την έφαγε. Ναι. Το 2006 πεθαίνει η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δινή επικρίτρια του Πούτιν, η οποία και αυτή δολοφονήθηκε.
1: Και αυτή
0: ναι. Το 2013 πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος.
1: Αυτός μόνος του.
0: Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΚ τη δεκαετία του 60. Είναι ουσιαστικά και η περίοδος που έδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει στο μπάσκετ.
1: Ακριβώς, ήταν το 68 που κερδίσαν τη Σπάρτα Πράγας εδώ στο, πώς λέγεται, το Παναθηναϊκό στάδιο. Σε ανοιχτό,
0: ναι.
1: Με πόσο είχε, 120.000 κόσμο, πόσο είχε μέσα. Αφήστε αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, εκείνη που προσεύχεσαι να μην βρέξει, να μην φυσάει.
0: Να μην πέσεις.
1: Φυσάει και, φυσάει και η μπάλα πάει αλλού.
0: Ναι, δεν νομίζω τώρα. Η μπάλα του μπάσκετ είναι λίγο βαριά.
1: Βαριά είναι, αλλά άμα φυσάει εδώ, οι σφαίρες αλλάζουν πορεία.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο. Προχωράμε.
0: Στην Ελένη να πούμε καλημέρα και να πάμε να δούμε τι γράφει η Live Sport.
1: Πάμε λοιπόν στα αθλητικά και βλέπουμε. Έρχεται το παλάτι, λέει εδώ πέρα. Ποιο είναι το παλάτι? Ναι, από την κυβέρνηση για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκη και το θρυλικό όνειρο του θρύλου, του Ολυμπιακού, που γίνεται πραγματικότητα. Που θα γίνει πραγματικότητα. Τι υπόθηκε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη χθες στο Μαξίμου? Η χωρητικότητα των 53.000 θέσεων, η αλλαγή σε 52 μέτρα του ύψους του σκεπάστρου και η επέκταση χρήσης του γηπέδου από τους ερυθρόλευκους για άλλα 45 χρόνια. Πότε ξεκινούν τα έργα? Πιο κάτω, νίκη στο Φάληρο μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό. Πρώτος με διαφορά, λέει. Γεμίζει η φαρέτρα του Νίστρου, επέστρεψε ο Τετέι, προλαβαίνει τον ντέρμπι ο Κοντούρης, το χαμόγελο του Δανού στη διακοπή, σπουδαία συμφωνία με την Allianz. Το θηρίο είναι εδώ, γράφει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο θα έχει από την αριστερή στήλη. Δεινοπάθησε, αλλά στο τέλος απέτρεψε υπόψη να πούμε ότι όλες οι ομάδες μας που μας εκπροσωπούσαν χθες στο μπάσκετ κέρδισαν. Όλες. Δεινοπάθησε, αλλά στο τέλος απέτρεψε. Ο ΠΑΟΚ 72-75 την Μπόσνα στο Σεράγεβο, παρά τα 7 στα 32 τρίποντα. Δεν ήταν και πολύ εύστοχος. Το 0-1 δεν τη έφτανε, βλέπουν κάτω. Θα μπαράζει πρόκριση των Ελπίδων στο Euro 27. Με γεμάτες μπαταρίες πιο κάτω, χαμόγελα στην ΑΕΚ με το δίδυμο Γιώβιτς Μάγερ. Μάγερ, ναι. Τελειώνει ο Γολγοθάς στο δρόμο της επιστροφής, λέει, στον ΠΑΟΚ. Ποιος ο Ντεσπότοφ? Δικαίωση Αλαφούζου, το μοναδικό πρωτάθλημα χωρίς κεντρική διαχείριση. Θέλω το πείο από κόμμο, όχι της Eurolink, στο NBA και η επόμενη μέρα. Να ήταν αυτή η σύνοδος δηλαδή. Όχι, είπαν όχι στο NBA. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες όμως
0: ναι.
1: Ζητήσαν, προκρίθηκαν, ας το πούμε έτσι, προέκριναν για να συμμετέχουν στην...
0: Ο Γιανακόπουλος λέει δεν πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Ενώ ήταν στην περιοχή,
1: ναι.
0: Δεν εμφανίστηκε στη σύσκεψη.
1: Άρης, 8 σε 3 ανοιχτές υποθέσεις. Θλάσσιο Γιαννιώτας. Βόλος, έφεση κατά της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας. Όφη, δύσκολα ο Σιέλης με ΑΕΚ. Σούπερ Λινκ 2 στον Έστω Παπαβασιλείου. Μπάσκετ, Περιστέρι Μπάμπερκ 93-87. Μιζήτα Ταφ Ηρακλής 59-64. Έγινε και επεισόδιο με πανό που είχαν αναρτήσει οι Σκοπιανοί, η γείτονα χώρα, και είχε εθνικιστικό σύνθημα. Έκαναν διαμαρτυρίαση του Ηρακλή ακόμα και στην πρεσβεία, ακόμα και στην ομοσπονδία του μπάσκετ. Τέλος πάντων, πρέπει, δεν ξέρω αν αποσύρθηκε τελικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι κέρδισαν οι Ηρακλήδες εκεί. Μύκονος Νεύσκη Μπακού 78-58, και εμείς φωνάζουμε Μύκονο. Σήμερα λοιπόν ΑΕΚ Σάλων στις 7, Άρης Μπούργος στις 8.
0: Λες και ονοματεπώνυμο.
1: Ναι, ναι. Σαλόν Μπούργος, ας πούμε. Τι θα μπορούσε να ήταν αυτό, τα δύο μαζί, αν
0: συνονοθούν. Το Άρης Μπούργος.
1: Άρης Μπούργος, είναι και αυτό, ναι. Πόλο, Ανόβερο Ολυμπιακός 10-17. Βόλεϊ Γυναικών Ολυμπιακός ΣΚΑ Σόφιας 3-0.
0: Α, πολύ καλά μας πήγε χθες η ημέρα.
1: Όλες οι ομάδες χθες σε όλα τα σπορ κερδίσαν. Οπότε σήμερα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.
0: Και περήφανοι Έλληνες.
1: Και περήφανοι Έλληνες που το βάζεις αυτό. Στη Sport Day το βάζεις.
0: Λοιπόν, το νέο Καραϊσκάκι χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών. Ναι. Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του βιβλίου Γέννηση ενός θρύλου.
1: Τι διαβάζεις?
0: Και άνοιξε ο δρόμος για να πάρει σάρκα και ωστά το όρομα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ναι. Τι διαβάζεις?
0: Sport Day.
1: Α, πού τα έβλεπες τα?
0: Τέρμα πάνω.
1: Έχει κι άλλο? Όχι. Ναι. Τώρα, πρώτα διάβασα το νέο Καραϊσκάκι. Λέω τι έγινε τώρα, μπερδεύτηκα.
0: Λοιπόν, πιο κάτω έχει το Μαρινάκι. Χαϊδεύει το νέο Καραϊσκάκι. Έτσι,
1: γίγαντας ο άνθρωπος.
0: Έτσι πως είναι το φωτομοντάζ. Τίποτα, τίποτα δεν τον σταματά. Το ερυθρόλευκο project θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να επιβαρύνει ούτε κατελάχιστον την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακάθεσε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Παρόν στην παρουσίαση του σχεδίου ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης. Παρακάτω, πίσω Γιάνκηδες, λέει. Όχι της Ευρωλίγκας στην οικονομική πρόταση του NBA. Όλα όσα έγιναν στα χθεσινοβραδινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. ΑΕΚ πάλι θεατής ο Μάγερ. Ούτε χθες έπαιξε ο μέσος της Ένωσης με την Κροατία κατά της Ισπανίας. ΠΑΟΚ πρώτο βήμα για Αντεσπότοφ. Παναθηναϊκός θα κάνει μπαμ ο Έντζι Μπαμ. Επένδυση του Παναθηναϊκού στον 18χρονο Γάλλο Καμερουνέζο στόπερ που εντόπισε ο Φίσας και μετετέει στο Φάληρο η Πράσινη για βασικός και ο Ντέσσερς. Το τελευταίο ταγκό, χθες το βράδυ είχαμε το κύκνιο άγσμα του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. 2 η ώρα ξεκίνησε ο αγώνας, δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε να σας πω την αλήθεια.
1: Θα το δούμε κάποια στιγμή.
0: Θα το δούμε ενδεχομένως στη συνέχεια. Με ποιον έπαιξε το μεξιφιλικό? Μεταξύ τους μήπως?
1: Όχι, όχι, ήταν μια ομάδα αλλά πολύ χαμηλών έτσι επιδόσεις, δεν θυμάμαι. Αχ, τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Ωραία. Ελπίδες διπλό με μύθου και αυτά από την εφημερίδα. Πάμε στο φως το σπορ.
1: Να περιμένουμε, Γιάννη, τώρα εμείς καμιά μεταστροφή των απόψεων του Μαρινάκη σχετικά με την κυβέρνηση. Κάθεσε στο ίδιο τραπέζι με το Μητσοτάκη.
0: Θα φανεί από τις σχέσεις του Δημητριάδη με τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι και αυτό.
0: Γιατί λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι στο Final Four. Ξεφτυλίστηκαν.
1: Έγινε αυτό που έγινε. Πάμε στο φως των σπορ. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, γράφει πάνω. Αρνητική απάντηση των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA και περιμένουν νέα πρόταση εντός 30 ημερών. Κάθετα αντίθετος ο Ολυμπιακός, υπέρ της διαπραγμάτευσης ο Παναθηναϊκός, δεν ελήφθησαν αποφάσεις για τις ομάδες που θα προσθεθούν στη Λίγκα. Στο περίμενε ΠΑΟΚ και Άρης. Μπήκαν τα θεμέλια, έχει την ίδια εικόνα με το Μαρινάκι να δείχνει προς το γήπεδο, προς το στάδιο. Στάδιο ή γήπεδο, γήπεδο. Το πράσινο φως για το νέο Καραϊσκάκι, 54.000 θέσεων, άναψε ο Πρωθυπουργός. Ευρεία σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, παρόντος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προσψήφιση στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση και ακολουθεί η οικοδομική άδεια. Το Μάιο του 27 θα ξεκινήσουν τα έργα. Το φθινόπωρο του 29 έτοιμο το γήπεδο. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ του κόστους θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ξεκαθαρίζει για τον τέρμι. Επιστρέφουν οι διεθνείς. Τι συμβαίνει με την κορυφή της επίθεσης? Γιατί έχει το προβάδισμα ο Μάριους? Αναζητείται ο παρτενέρ του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας. Ονειρεμένη πρεμιέρα πιο κάτω διαβάζουμε. Η Μύκονος μαζί με τον κόσμο της, όσοι απέμειναν, γιόρτασε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην Εύσκη με 78-58. Ζιάγκος, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή για το νησί. Ασκήσεις επί χόρτου. Ο Νίστρου ψάχνει για την ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό. Η απουσία του Λιβάη, η ετοιμότητα του Τετέι και επιστροφές στην άμυνα τον προβληματίζουν. Ευρωπαϊκή πτήση. Το Περιστέρι δάμασε εντός έδρα στη Μπάμπερκ με 93-87 για το Basketball Champions League. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 75-72 από το Σεράγεβο επί της Μπόσνα για το EuroCup. Ο Ηρακλής σώπασε τα Σκόπια με 64-59 επί της Μίζητα Τάφ, προκλητικό πανό, καταγγελία του Γυρεού. Πρέπει να στείλουμε τη γιαγιά Μασκότ να καθαρίσει. Ο πράσινος στρατός, λέει, Βόρεια Ιρλανδία, κόντρα σε κάθε προγνωστικό, προελάβει μια ήττα στα 4 μάτς, στοχεύοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο coach των επιτυχιών, Μάικλ Ονίλ, και η αδιαπέραστη άμυνα με 0 παθητικό σε 360 λεπτά, κόντρα σε Γεωργία, Ουγγαρία και Ουκρανία. Μάλιστα, ο Νίλ, πόσο πιο Βόρειο Ιρλανδός είναι. Για ένα γκολ παραδίπλα η Εθνική Κάπα 21.
0: Όχι, αυτό το ο Νίλ το... είναι σκοτσέζικο.
1: Μακ είναι κοινό.
0: Α, Μακ είναι, Μακ, δεν είναι σκοτσέζικο.
1: Ναι. Μακ Ντάνιελ, Μακ Φέρσον, Μακ τέτοιο. Μακιντάιρ. Για ένα γκολ. για ένα γκολ η Εθνική Κάπα 21 δεν πήρε την νίκη με δύο τέρματα διαφορά που χρειαζόταν στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτή τη Βόρεια Ιρλανδία, όχι τη μικρή. Τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς επικράτησε με ένα 0 μόνο, 32 το έβαλε ο Μύθου τον γκολ. Δεύτερη στο γκρουπ πίσω από τη Γερμανία και συνολικά σε όλους τους ομίλους πίσω από την Πολωνία. Η συμμετοχή στο Euro θα κριθεί τον Νοέμβριο σε αγώνες μπαράζ. Τι άλλο έχουμε στην εφημερίδα αυτή? Έχουμε ένα θρυλικό ξεκίνημα για το πόλο. Πραγματοποιώντας μεστή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός κατάπιε το ανόβερο στη Γερμανία με 17-10, μπαίνοντας με το δεξί στο νέο Champions League στο πόλο ανδρών. Φουντούλης, Αγκιάλ και Αλαφραγκής πέτυχαν από 3 γκολ. Ντεμπούτο ο νεοαποκτηθής Πάχιτς. Φύγαμε και πάμε στο κόκκινο πρωτάθλημα.
0: Πριν πάμε, να πούμε ότι η Αργεντινή κοντραρίστηκε με την
1: Μπενίν.
0: Μία χώρα στην, πάρα πολύ μικρή. Στην Ανατολική Αφρική, όχι τι λέω, στη Δυτική Αφρική.
1: Ναι.
0: Δίπλα στο Λάγος είναι, τέλος πάντων. Ο Μέση αποχαιρέτησε με ένα γκολ και δύο ασίστ. Γέμισε φυσικά σφιχτικά το Monumental, το γήπεδο, για να αποχαιρετήσει το δικό του θρύλο. 8η συμμετοχή του με την Αλμπι Σελέστε του Μέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κόκκινο πρωταθλητή. Η κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα. Πληρώνει για το μέλλον του θρύλου. Άνοιξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του ονείρου. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Στην ευθεία η κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη, κατόπιν ευρείας συσκέψης υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προχωράει με ιδιωτικούς πόρους και 250 εκατομμύρια η τεράστια επένδυση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Παρακάτω, άρεσε ξανά σε νέο ρόλο ο Σμαϊλοβίτς. Πέτυχε εκ νέου η δοκιμή των Βόσνιων που τον έβαλαν δεξιό μπακ. Ασφάλεια με τον Πόποβιτς. Το αίτητο ρεκόρ του με το Μαυροβούνιο κάνει και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να χαμογελούν. Από δίπλα για Άρεμτσουκ έπρεπε να βγάλω αντίδραση. Τι είπε για τον γκολ που πέτυχε με την Ουκρανία. Και πήγε στο Radio LKB για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Κύβωτος μνήμης πιο κάτω. Η ρίγη συγκίνηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Γαβαλά, γέννηση ενός θρύλου. Συγκλώνησαν οι κεντρικοί ομιλητές Μπαρτζόκας Λεμονής. Εκπρόσωποι της ερυθρόλευκης οικογένειας γέμισαν ασφυκτικά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Χορμίγκα, δεν είμαι μέση, αλλά συνεχώς εξελίσσομαι, δήλωσε. Και μπάσκετ, όχι Ολυμπιακού, και Ευρωλίγκα στην πρόταση του NBA. Όλο το παρασκήνιο από την σύσκεψη κορυφής στο Κόμο. Γιατί έκλεισαν την πόρτα στους Αμερικανούς οι μέτοχοι, τι αποφασίστηκε για το μέλλον της διοργάνωσης, γιατί ήταν άφαντος ο Γιανακόπουλος. Πιο κάτω, σύνθημα αντεπίθεσης, ο Ιμανόλη ζήτησε από όλους προσπάθεια στο κόκκινο και έδειξε προς το ντέρμπι. Ποιοι έλαβαν μέρος στην πρώτη προπόνηση εν ώψη ΠΑΟ και ποιοι αναμένονται.
1: Μάλιστα, πάμε και στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει, έχει σήμερα αφίσα από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 0-1, ό,τι θυμούνται χαίρονται αυτοί μου φαίνεται, και γεμίζουν ξανά τα σπάτα, επιστρέφει ξεκούραστος ο Μάγερ. Σεντένο, όνειρο που βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο της ΣΑΕΚ, μετάνιωσα που βιάστηκα να φύγω. Δεν πειράζει, αφού σου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία, αξιοποίησε την. Αμόκ, το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ και αναμένεται να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Να αρχίσει με νίκη και στην Ευρώπη, όχι αυτό βέβαια, είναι πιο κάτω, απόψε στις 7, Η ΑΕΚ κόντρα στη Σάλλον Βίλπας για τον BCL, για τον Basketball Champions League. Υπόψη είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει χάσει από τη Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο κομμάτι αυτό, αλλά δύο φορές που συναντήθηκαν, 3-3 στο ένα παιχνίδι, 2-2 στο άλλο. Το μακρινό 2002. Ναι. Πάμε στη Sport Time.
0: Πάμε να δούμε και τη Sport Time. Εδώ έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έτσι έχει νεύρα. Φοράει και την εμφάνιση της Εθνικής Πορτογαλίας από την οποία αποχώρησε, για το περιβραχιόνιο, και κάποιος από το υπερπέραν φωνάζει αυτός να παίζει όσο θέλει. Δεν μας νοιάζει.
1: Μάλιστα, ήταν εμπίχτη για το Μέση.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε τώρα στη Μέτρο Σπορ. Τον έσωσε στο φινάλι, λέει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν όλων των ειδών τα λάθη. Ήταν επιπόλαιη σε άμυνα και επίθεση. Ήταν φοβερά αστοχή, πτά στα 32 τρίποτα, αλλά ευτυχώς δεν κατάφεραν να αυτοκτονήσουν. Ο Σμάν δεν παίξαμε καθόλου καλά και εγώ ήμουν τραγικός, έπαιξα απέσια, αλλά να διορθώσουμε πολλά, πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Πρώτος σκόρερ ο Σμάν με 17 πόντους, πολύτιμος ο Ταϊρή με 14, καθοριστικός με 7 ασίστ στο Καλάθης. Τρικέρι, στο τέλος βρήκαμε 5 παίκτες που μπορούν να συνυπάρξουν στο παιχνίδι και κάναμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή. Από δίπλα έγινε μια καλή αρχή. Ο Ηρακλής δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά πέτυχε το σκοπό του. Με μπροστάρι το Λέκιου με 18 πόντους. Ελεηνοί και τρισάθλοι, προκλητικό πανό από τους Σκοπιανούς για τη Μακεδονία των φαντασιώσεων τους. Καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής στη FIBA. Θυμήθηκα τι έγραψαν. Έγραψαν ότι πρέπει να ενωθεί η Μεγάλη Μακεδονία και είχαν χάρτη που είχε μέσα την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Ναι. Με σοβαρότητα για την νίκη, πιο κάτω, Σπανούλης απαιτώ συγκέντρωση και πάθος. Απόκψε ΑΕΚ Μπούργο, Άρης Μπούργος. Είπαμε το ονοματεπώνυμο. Κρίμα, αλλά το έχει. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε με γκολ του Μύθου. Δεν πέτυχε όμως ένα ακόμα γκολ για να περάσει απευθείας και θα διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς σε διπλό αγώνα μπαράζ. Αυτά από τα αθλητικά μας την σήμερα.
0: Ωραία. Τότε είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις, Χάρη.
1: Να πάμε, να Κάτι. Πάμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής.

0: στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Εδώ είμαστε, λοιπόν. Επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στην εκπομπή μας. Καλημέρα στο Βελεστίνο, στην Τζέννη που μας ακούει από εκεί, από τη Μαγνησία. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Καλημέρα στον Μπάμπη. Καλημέρα και στο Σάκη, ο οποίος λέει: καλημέρα σας στα Πάτρια Εδάφη πλέον σαν μόνιμος κάτοικος. Ο Ζάκης που μας άκουγε από τη Μυτιλίνη.
1: Α, ναι, επανήλθε.
0: Φαίνεται ότι επαναπατρίστηκε. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Εύχομαι να το απολαύσεις.
1: Ολόστος.
0: Ωραία. Είπαμε νωρίτερα, έτσι για να δίνουμε και, και την ενημέρωση για τη φωτιά, ότι δεν έχει ολοκληρώσει η κατάσβεση της. Δεν έχει οριοθετηθεί πλήρως. Υπάρχει μια μερική, τέλος πάντων, μερικός έλεγχος της φωτιάς στη Ρούσα. Παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις, αυτές που είχαμε και χθες, δηλαδή 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλά οχήματα της περιφέρειας, οχήματα, μηχανήματα έργου. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια και γύρω στις 8.30 θα έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πουλιλιό, για να το συζητήσουμε το θέμα και να μας δώσει και την τελευταία ενημέρωση που έχει η περιφέρεια σχετικά. Πάμε όμως τώρα να δούμε...
1: Ναι, ας πούμε λίγο ποιοι είναι στην παρέα μας. Είναι το Café Bar Padron, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία. Είναι τα αρτοποιήματα Καλάκης στην Κωνσταντινούπολεως 175 και στο Σοφικόδη Δημοτήχου. Είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39. Είναι το Top Charm, τα Top Charm, κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Να πάμε λίγο τώρα στα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, αρχίζοντας πάντα από τη Δημοκρατία και τον Μανώλη Κουτάκη που λέει: μια καρδιά που δεν έχει σύνορα. Τι νοσ είναι η καρδιά, δεν ξέρουμε ακόμα. Όποιος πάρει την αιστεία θα... ναι. Μετά θα το δούμε, είναι εκτενέστερο. Αλλά πάλι τα διπλωματικά πλήγματα και η κυβέρνηση άφωνη, λέει. Κερκόπορτα για θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Σε εφαρμογή το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ με τους ελληνικούς πάτριωτες στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, για αυτό το χάρτη, ναι, είναι αναρτημένο σε μια στάση του μετρό την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το χάρτη που βλέπουμε που έχει έτσι, ναι, μια πολύ μεγάλη Τουρκία. Οι ίδιοι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είναι ένας χάρτης που ίσχυε κάποια στιγμή πριν από τη Μικρασιατική εκστρατεία, κάπου εκεί μέσα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι πραγματικότητα ακριβώς, γιατί έχει εδάφη που μάλλον ήταν ευσεβείς πόθη ότι θα τα έπαιρναν οι Τούρκοι. Δεν ήταν Οθωμανικά τότε. Τέλος πάντων, και γίνεται ένας ντόρος ακόμα και στα μέσα. Έτσι...
0: Τα τουρκικά.
1: Όχι, όχι, στο Messenger. Στο Messenger, λέω. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Social media. Λοιπόν, δίπλα και πανό πρόκληση των Σκοπιανών μέχρι τη Χαλκιδική στον αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους με τον Ηρακλή. Εντάξει, όποιος κάνει τώρα οτιδήποτε πρέπει να το βάλουμε μέσα και να πούμε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Να, δηλαδή και η ιδιωτική πρωτοβουλία, να είναι κάποιος πήρε ένα πανό, έκανε αυτό την πικετοφορία που λέμε. Θα το λέμε εμείς ότι είναι θέμα κυβέρνησης. Ήβρες για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, λέει. Νάπχοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκι. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στο Δένδια. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από το Σαμαρά, να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Χτύπησε πάλι η Ντόρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με εχμές για την Κιλφόιλ. Πιο κάτω, πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμα 200 δις ευρώ από τα μνημονιακά δάνεια. Φιάσκο δίχως τέλος στον εξαδικαστικό, ρυθμίσεις μόλις 21,21 δισεκατομμύρια στον ωκεανό χρέος του 420 δις. Έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιος, εκλειό απαγορεύσεων η πρωτεύουσα. Αφανίζει.
0: Σωστά, έχουμε για την επίσκεψη του Ρούμπιου.
1: Ναι, χθες βράδυ ήρθε. Τον υποδέχτηκε ο Γεραπετρίτης με την Κιλφόιλ. Σε κλειό απαγορεύσεων λοιπόν η πρωτεύουσα και πιο κάτω αφανισμός. Οι αλλοιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα, μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Γλυφάδα άλυμος, όχι δημάρχων στο κόστος του τούνελ της Ποσειδόνος. Και σύσκεψη για το Καραϊσκάκι του Μαξίμου.
0: Μάστε. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος είναι αυτή. Τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες e-banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πώς καθορίζεται το όριο δαπανών, ποια έξοδα προσμετρώνται και έξτρα χρέωση 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς, ποιοι εξαιρούνται. Πάμε πιο πάνω. Η Μέση Ανατολή, 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς, γράφει ο Δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγος, και σε διπλή κρίση η Γαλλία, μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μητσοτάκης στο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στην Αθήνα, ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Αιτήσεις για το ανακοινίζω μέσα στον Οκτώβριο, έρχεται προκαταβολή 50%. Και στη ΦΑΚΑ 18 influencers για πρόθεση παράνομου τζόγου, Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Μακάρι. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, έτσι, του κόμματος του Καρατζαφέρη.
1: Πρώην κόμματος του Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Εντάξει. Πάμε στα νέα.
1: Τη βύση δεν
0: είναι. Δεν πειράζει. Πάμε στα νέα, θα τη βρούμε.
1: Θα δούμε αργότερα την κόντραση. Πιο ειδικές εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε στα νέα τα οποία γράφουν πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία, ενώ η Ουάσιγκτον, όχι ποια είναι,
0: Wall Street Journal,
1: όλη την μπερδεύω αυτήν, επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους της Ευρώπης. Κάτι πήρα να πω ακρίτα. Γλυπτά. Έμεση απειλή για βέτο. Ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έδωσε αυτό. Πολιτικό παρασκήνιο, αποστολή στην Ιερουσαλήμ για το Σινά και νέες βολές από Σαμαρά για παρακμή. Σε ένα χρόνο, παράνομος τζόγος ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, μηνύσεις σε 18 influencer με χιλιάδες ακολούθους. Βιομηχανία, κυβερνητική στήριξη με επιδότηση στο ρεύμα και Tom Cruise, αριστούργημα ή αποτυχία του Digger.
0: Ναι, μιλάνε ότι για αποτυχία, τέλος πάντων δεν πάει καλά σε πωλήσεις εισιτηρίων. Πάμε και στην εφημερίδα Μακελιό. Τηλεαστέρας Φίλιππος Καμπούρης, χειροπέδες για κακούργημα μαζί με τη σύζυγο. Σατανική κομπίνα 5 ετών. Τον έφαγε ο τζόγος και η μεγαλομανία. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο πολιτικάντης που θα έσωζε τον κόσμο. Πώς ήφανε στο αράχνης μαϊμού εταιριών και κατέκλεβε εύκα και εφορία. Στην αριστερή στήλη, μάλλον όχι από πάνω, τα μαύρα από άκτορες, ελάκτορες, δίνονται σε κυβερνητικούς, πρώτα στην οικογένεια και μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πλαστικές ή χάρτινες σακούλες. Σίγουροι είμαστε δηλαδή ότι δίνονται, απλά
1: δεν πήραμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τον τρόπο. Δίκη Τέμπη, χαροκαμένος πατέρας της 18χρονης Αναστασίας. Είτε είναι ανακατεμένος ο πρωθυπουργός, είτε προστατεύει κάποιον δικό του, δηλώνει. Επιβεβαίωση ενός πρωτοσέλιδου, καπνός έγιναν τα 500.000 ευρώ του Μαζονάκη. Ποιος άδειασε το χρηματοκιβώτιο ασφαλείας του τραγουδιστή δικηγόρε κύριε Λικούδη. Παραδόπιστοι υπηρέτες της τέχνης σκοτώνονται για 300 χιλιάρικα Βύση Καρβέλας. Και η Ελλάδα στο πηγάδι της κατοχικής πείνας.
1: Καλά.
0: Ακριβό πετρέλαιο, ακριβό ρεύμα, ακριβά τρόφιμα. Και το βιβλίο Σοκ, το ζητήσατε και το επαναδημοσιεύουμε. Γιάννης Λάτσης, ο γκάγκστερ.
1: Μάλιστα. Υπάγομενη στην Εστίαν, διαψεύδει με επιστολή της στην Καθημερινή. Ναι, μάλλον. Στην καθημερινή δεν είναι, στην ΚΑΠΑ. Ποια είναι η ΚΑΠΑ?
0: Ναι, καθημερινή.
1: Διαρροή κυβερνητικών πηγών. Όχι Nexans σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Αξίζει να διαβάσετε το χρηματιστήριο. Κλονίζει τον Ερντογάν. Πιο κάτω, να αναγνωρίσει το λάθος ο Πρωθυπουργός, είναι το άρθρο του Δημήτρη Κανελόπουλου. Και η στήλη της ημέρας γράφει «Απεργίνδια της τυρόπιτας και άλλες ιστορίες», είναι του Δημήτρη Καπράνου. Κατά 48% υυξήθη ο δείκτης πετρελαίου θερμάνσεως. Άνοιξε, παράθυρο για το κόμμα άνοιξε ο Σαμαράς. Θα συναχωθεί αυτό το κόμμα με τόσα παράθυρα πριν ακόμα φτιαχτεί. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει «Μια καρδιά που δεν έχει σύνορα». Αγάπησε, λέει, την Κομωτινή ο Μανώλης Κοτάκης μέσα από τις ψυχές και μέσα από την ατμόσφαιρα της μικρής κλίμακας, η οποία όταν πήγα ως φοιτητής, λέει, ήταν σε προφανή δυσαρμονία με το εξωτερικό περιβάλλον. Λοιπόν, απεβίωσε η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Νίκη Μάνου Ανδρεάδη και Μάρκο Ρούμπιο, υποψήφιος πρόεδρος από την ΠΝΙΚΑ. Σε μία από τις πλέον συμβολικές στιγμές της επισκέψεως του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αναμένεται να εξελιχθεί η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ από τον ιστορικό χώρο που συνδέεται με τη γέννηση και την άσκηση της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναπτύξει έναν λόγο με επίκεντρο τη δημοκρατία και τις διαχρονικές αξίες της. Αυτά λοιπόν.
0: Εσπρέσο.
1: Θα χρηστεί μέσω 4ου αιώνα, 5ου, ξέρω εγώ, π.Χ.
0: Πώς την πετσόκοψε έτσι? Ο διάσημος συνθέτης, ο Καρβέλας, δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Το πετάει το 70χρονη,
1: ναι,
0: σαν δηλητήριο.
1: Και είναι κακό η ηλικία.
0: Ο Καρβέλας αποκαθήλωσε δημόσια τη Βύση για τη συναυλία της Ελίτ στο ΆΚΑ. Δεν πληρώθηκα τη συμβολημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες? Πήγαν να εξαγοράσουν τη σιωπή μου με απειλές. Η πράσινη μαρέβα του Κολάμπια ρίχνεται στη μάχη για τη σωτηρία του πλανήτη. Για πάτης βάρος του δημοσίου καμπούρης μετασυζύγου συνελήφθησαν μαζί με άλλα 6 άτομα. Πώς έστησαν το κόλπο εκατομμυρίων. Και το μάτι του Πιερακάκη, στο μάτι του Πιερακάκη 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Πλασμαφαίρεση και στην κόρη της. Ο Θεοδωρόπουλος διέγραψε οριστικά τη σύζυγό του. Okay.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Η οποία αναφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων, έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της ΠΝΙΚΑΣ, ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού, γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους, Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Σήμερα, όχι, σπήρα με ακροδεξιό κεφάλι, καθαρά χέρια βουτυγμένα στο μέλι. Γράφει παρακάτω, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου, η μαύρη επέτειος και το διακύβευμα των Ισραηλινών εκλογών. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, Θεσσαλονίκη, βόμβες βυθού και ενάρκες ξηράς στο λιμάνι. Κυψέλη, σταγόνα-σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα και ψηφιακές πλατφόρμες διαφάνεια στον αλγόριθμο ζητούν οι εργαζόμενοι.
0: Να δούμε και την καθημερινή και να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις μας. Στον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές γράφει γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Από δίπλα, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Και δείχνει εδώ πέρα δυνάμεις καταστολής να διαλύουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Πιο κάτω, τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Συνάντηση λοιπόν με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών περιλαμβάνει το γεμάτο πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος έφτασε χθες το βράδυ στη χώρα μας. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ θα πλαισιωθεί με την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών, μεταξύ άλλων για άμυνα, ασφάλεια και εξοπλισμούς. Το απόγευμα ο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Σαν άλλος Απόστολος Παύλος. Τέρμα πάνω, ακρίβεια, τα πλαφόν δεν ήταν αρκετά και επιζών της 7ης Οκτωβρίου ελπίζω ότι μια μέρα θα προχωρήσω. 7ης Οκτωβρίου εννοεί έτσι αυτό που έγινε στο Ισραήλ, στα Κιμπούτς από τη Χαμάς. Πιο κάτω, συναγερμός για κρούσμα Πανόλη στη Σιβηρία, καθησυχάζει Μόσχα. Μεγαλύτερη διαφάνεια ζήτησε από τις ρωσικές αρχές η Ουάσιγκτον μετά το θάνατο Ρωσίδας επιστήμονος σε κέντρο μελέτης της Πανόλης στη Σιβηρία, καλώντας τη Μόσχα να αποκαλύψει κάθε πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που σχετίζεται με το εν λόγω περιστατικό. Η Μόσχα πάντως από την πλευρά της επιχειρεί να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα, υποστηρίζοντας ότι κανένα κρούσμα Πανόλης δεν έχει καταγραφεί στην πόλη Ιρκούτσκ. Χρωστούσαμε μια τέτοια βραδιά στην Μαριανίνα. Τρεις σπουδαίοι ερμηνευτές, η Σαβίνα Γιαννάτου, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιάννης Παλαμίδας, επισκηνή στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ένα χρέος σε μια μοναδική δημιουργό. Την αείμνηστη στη χωριό Μαριανίνα Κριεζή, εξοφλήθηκε στη διάρκεια των 4 sold out μουσικών παραστάσεων που ετοίμασε η Εθνική Λυρική Σκηνή, μέσα από ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, με ορισμένα από τα αξέχαστα τραγούδια της που έγραψαν ιστορία στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης από την εποχή της Λιλιπούπολης μέχρι σήμερα. Στεγαστική κρίση. Φρένο του Συμβουλίου της Επικρατείας σε νέο μπόνους δόμησης. Τι πρότεινε ο Πρωθυπουργός για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης? Εκπαίδευση. Περίπου 16.000 κενά παρατηρούνται στις θέσεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι. Αλκιτριζάη. Μετά το αιματερό συμβάν στην Ανάβυσο, ο καταζητούμενος Αλκιτριζάη τοποθέτησε αστυνομικό φάρο στην οροφή του μαύρου SUV που οδηγούσε και διέφυγε σύμφωνα με κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα. Είχε το κόλπο. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες την πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό, την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, Νίκος Ρόμπαπας, γράφει και το κενό που έρχεται να καλύψει το Διαφάνεια AI. Δεν γνωρίζω τι είναι. Αγορές εναντίον του γαλλικού τρόπου ζωής είναι το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά. 65 χρόνια δημιουργίας, αναδρομική έκθεση του Αλέκου Λεβίδη στο Μουσείο Μπενάκη και στο κύριο άρθρο της Καθημερινής που κυκλοφορεί, «Στέγη και μπετόν» είναι ο τίτλος. Εύκολες και γρήγορες λύσεις για το στεγαστικό δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα στοιχειώνει όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ορισμένες ιδέες, όπως η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για να χτιστούν προσιτές κατοικίες, θα μπορούσαν να ενισχύσουν το οικιστικό απόθεμα. Η λύση όμως δεν μπορεί να είναι η χαλάρωση των πολεοδομικών κανόνων σε ένα ήδη άναρχο τοπίο. Δεν είναι η επιστροφή στην εποχή της αντιπαροχής. Αυτά. Μάλιστα. Από την Καθημερινή. Έχει πάει 8 και 2, οπότε φεύγουμε γρήγορα για διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evro. Radio Evro.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 2554022860.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Κανλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, προχωράμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα με τη συχνότητά μας, είτε με τους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, είτε στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Να καλημερίσω,
1: είτε
0: διαδικτυακά, εννοείται, σωστά.
1: Είτε παιδες σελίδων. Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Σήμερα λέει έχουμε δρομολόγια στο Offenbach. Προσοχή στον δρόμο.
1: Χαιρετισμού στο Μίκαελ Γκρος. Ήξερες? Ναι.
0: Όχι.
1: Ήξερες? Το άλμπατρος του Offenbach, από τους καλύτερους κολυμβητές. Ο Μίκαελ Γκρος. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fitcar Rental. Νοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάτη, Γωνία. Και το τηλέφωνο της είναι 2552-028-525. Μαζί μας είναι το καφέ Bar Padron. Απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. 20 ώρες το 24ωρο μας περιμένει και για να τα δώσει όλα. Τα αρτοποιήματα Καλάκη, του Σταύρου του Καλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175, για τους παλιότερους είναι ο παλιός φούρνος του Αζωρίδη, αλλά και στο Σοφικό πολλά χρόνια τώρα ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, τα πάντα διαθέτει ο Σταύρος ο Καλάκης και τα αρτοποιήματά του. Μαζί μας τα σιδερικά χρώματα αρδευτικά η διθέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος κάνει και τη μεγάλη προσφορά. Πάτε στο κατάστημα, λέτε 1924 ως κωδικό, είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση και κερδίζετε 24% έκπτωση στις αγορές σας. Και τέλος, στην παρέα μας κλείνουν τα Top Charm, τα κέντρα ποδολογίας και νυχοπλαστικής, ένα στην Οριστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Να προχωρήσουμε τώρα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα και να συνεχίσουμε με την κόντρα. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις. Σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Ορίστε, χαμηλές πτώσεις. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος.
0: Εντάξει, το ακούμε αυτό.
1: Είναι σαν του Τραμπ τα λεγόμενα. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο στενό επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι χαμηλές πτήσεις που εμφανίζει στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής που καταγράφει στα Γκάλοπ, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς, έχουν βραχυκυκλώσει τη στρατηγική και αναγκάζουν τον Αντώνη Σαμαρά να αναλάβει πρωτοβουλίες. Σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία. Και πιο κάτω το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Αθήνα υποδέχτηκε χθες τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, συνδικάτων και κομμάτων. Κυριάκος Πιερακάκης, μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Πρόγραμμα μετεγκατάσταση στο χωριό, οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 μετά το πετυχημένο πείραμα στον Εύρο, ανοίγει η πλατφόρμα. Πώς ήρθαν ένα ή δύο, κύκλωμα με καμπούρι, είναι δηλαδή... Πώς λέμε, κύκλωμα με καμπούρα, κουασιμόδος. Ναι. Η απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Φύγαμε για Star Press.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει λοιπόν το σημερινό της πρώτο σέλιδο. Τι έχουμε εδώ. Σούπερ κομπίνα του καμπούρι. Πώς έστησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα. Η μεγάλη ζωή και τα χλιδάτα ταξίδια του παρουσιαστή και Προέδρου του Λαός. Αποκαλύψει σοκ για το κύκλωμα με αρχηγό τον πασίγνωστο παρουσιαστή.
1: Αλιάγας.
0: Ναι. Τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα με 500.000 ακόλουθους, οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο. Και τι ερωτεύτηκε στο Λιάγκα, σούπερ αποκαλυπτική η Αντωνά. Ανακοίνωση σοκ του Καρβέλα για τη Βύση και τα λεφτά. Η Άννα πήρε ένα λανθασμένο δρόμο. Τη λέει για την σφαγή και τα 300.000 ευρώ που ζητά. Εχμές ότι η χείρα φταίει για τον εγκεφαλικό. Καταγγελίες βόμβες από φίλοι της οικογένειας Κόκοτα. Ο καυγάς στο καμαρίνι πριν από το συμβάν και οι μάγισσες. 60 φορές πλασμαφαίρεση. Τι λέει η γυναίκα που έκανε αμέτρητες φορές τη θεραπεία. Φρύτω και απορώ με αυτά που λέγονται, δηλώνει. Και άνθρακας ο θησαυρός. Άδειο βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Ερωτήματα για τα δαχτυλίδια με διαμάντια του τραγουδιστή.
1: Ποιο εγκεφαλικό του Κόκοτα? Ανακοπή δεν ήταν, έφραγμα ήταν. Έτσι είχε υποθεί. Και απλά ο εγκέφαλός του, λόγω της υποξίας, της ανοξίας, έμεινε την κατάσταση που έμεινε. Λοιπόν, ρίζος πάστης. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σοβαρό βήμα κλιμάκωσης η ανάπτυξη στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη. Διεθνής ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη. Εντατικές προετοιμασίες σε λιμάνια και χώρους δουλειάς. Χιλιάδες λαού τώρα στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους.
0: Χθες υπήρχε και μια παρέμβαση του ΚΚΕ εδώ στην Ορεστιάδα για την έλευση του Ρούμπιο.
1: Μάλιστα. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται από την κυβέρνηση και πληρώνει ο λαός με μεγάλο κόστος. Πιο κάτω αφιέρωμα, η 7η Οκτώβρη 23 δεν ήταν η μέρα 0. Μαθητές φοιτητές στη Γαλλία πλημμύρισαν ξανά τους δρόμους με εργαζόμενους στο πλευρό τους και μέτωπο αγώνα σπουδαστών, καμία συνεργασία του κράτους δολοφόνου Ισραήλ με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάμε στο λόγο.
0: Να δούμε λοιπόν και την εφημερίδα Λόγος, της οποίας το πρωτοσέλιδο γράφει σήμερα: κομπίνα σε βάρος του δημοσίου, απατεώνες ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Τι δείχνει η μελέτη της Alpha Bank? Πετρέλαιο και αέριο πιέζουν τον πληθωρισμό, η άμυνα της Ελλάδας και μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, είπε ο Πιεραγάκης, το διαβάσαμε πολλές φορές. 2.686,20 μονάδες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο.
1: Μόλις είπαμε ότι πέφτει, αμέσως έσπευσε και αυτό να
0: διορθώσει τον ναι. Πρόταση για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και με κίνητρο. Έτσι, πρόταση του Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Παρακάτω, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο διατάγματα για τη στέγαση στην Ισπανία. Και στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Έρχεται και το ανακαινήσω με προκαταβολή 50% σύμφωνα με την Υπουργό. Αυτά.
1: Ελπίζουμε να μην πέσει η πλατφόρμα από την πολύ τέτοια προσφορά και ζήτηση μάλλον. Πάμε στην πολιτικά. Νίκος Δένδιας πάνω-πάνω. Σχέδια εξουδετέρωσης απειλών στο Αιγαίο με κυνηγούς ναρκών. Βολιδοσκοπεί την αγορά δύο ιταλικών ναρκοθυρευτικών. Τσέτα, πώς προφέρεται αυτό άραγε. Συζητήσεις και για υποβρύχια drones. Η στήλη political incorrect του Νίκου Καραμαλή, οι ιδιόχειρες σημειώσεις με στυλό big που φέρνουν δημοσκοπικό brand defer Τσίπρα και Ανδρουλάκη, η άγνωστη επιστολή στις βαλίτσες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο θερμός εναγκαλισμός Κυρανάκη και Πατούλη που προκάλεσε εκνευρισμό, η ευεργετηθήσα υπουργός και η οργή του Κυριάκου. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα σε ενέργεια και εξοπλισμούς. Στο τραπέζι του διαλόγου επενδύσεις, ασφάλεια, τεχνολογία και στρατιωτικές συμφωνίες, ενοχλημένη η Άγκυρα από την επίσκεψη. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, πακέτο 95 εκατομμυρίων για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα. Γλυπτά του Παρθενώνα, μια ανάσα από την επιστροφή, ναι καλά. Η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού, ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή τους. Είπαμε γιατί το είπε. Μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου. Ο Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα 25 κελίφη πάνω σε 10 εταιρείες. Στον εισαγγελέα σήμερα ο αρχηγός της συμμορίας, πρόεδρος του λαός και 10 ακόμα μέλη. Προϋπολογισμός 2027, ποια δώρα φέρνει σε 6 ομάδες πολιτών, η στοχευμένη αναδιανομή πλεονάσματος και περιθώριο για πρόσθετες ελαφρύνσεις στα μέσα Μαρτίου. Πάμε από την αριστερή στήλη. Νίκη και Ραμαίος μπαίνουν όρια στην παρέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί ο Υπουργός Εργασίας? Ανάλυση: ποιοι ποντάρουν στο Σαμαρά για ζημιά στο Μητσοτάκη, γράφει ο Φώτης Χιούμπουρας. Και διεθνής διάκριση για ελληνικό Αργυρούπολη. Κέρδισε το βραβείο Seoul Smart City Prize 2026 στην κατηγορία Leadership. Αυτά τα ολίγα. Και πάμε. Που πάμε στην απογευματινή.
0: Ναι, να δούμε και την απογευματινή, της οποίας το πρώτο σέλιδο γράφει σήμερα: άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος σκούπα που είπε Πυρακάκη, 18 μηνύσεις influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτοκαζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. 1,800 εκατομμύρια πονταρίσματα το 2025, 900.000 έπαιξαν απαγορευμένα παίγνια, 15.000 sites στην blacklist της ΕΕΠ και 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram. Πιο πάνω, ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη. Γιάννης Μανιάτης, το ελληνικό σχέδιο ανατρέπει τα τουρκικά ενεργειακά πλάνα. Από πιο χαμηλά, μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trust TV, Φίλιππο Καμπούρη, 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Και στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ΣΕΒ. Μηνύματα από την Πνίκα και ΑΤΕΤ με τον Κυριάκο. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Στη δεξιά στήλη, Αντώνης Σαμαράς. Ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά την ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Βγάζουμε σκελετούς από τις ντουλάπες. 7 Οκτωβρίου 2023, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή, 3 χρόνια από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς. Μαξίμου, νομοθετικές πρωτοβουλίες για το Ερυθρόλευκο Θέατρο των Ονείρων. Θέατρο των Ονείρων. Θέατρο.
1: Καλά. Ναι.
0: Και σύσκεψη από τον Μητσοτάκη, υπό τον Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Μαρινάκη και θέμα την ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης.
1: Μάλιστα. Και μπορούμε να πάμε τώρα σιγά σιγά στην ελεύθερη ώρα. Σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Πάντως τελειώνουν οι εφημερίδες. Θα πάμε στα ίμια. Λέει ο Δημήτρης Τσίπουρας στον Γρηγόρη Σερέτη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος, όχι ο Σερέτης, ο άλλος. Η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ, αν αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση στη συναυλία της Άννας σβήσει λίγο προτού η Ελλάδα σβήσει. Πω πω, αφήστε τα μίση. Τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω. Κώστας Πλεύρης, ξεχάσαμε τη μάχη του Μαραθώνα και την αυμαχία της Σαλαμίνας. Είμαστε Έλληνες. Κανονικά πρέπει να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε είτε παιδες Ελλήνων. Πως εμείς το είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι, το είπαμε. Το είπαμε.
1: Η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρίνει. Τεράστια ερωτήματα, Γιάννη. Αμήλικτα, βασανιστικά. Παιδομάζουμε με νέες ταυτότητες. Το πράγμα γίνεται χειρότερο, Γιάννη. Να μην γυρίσουμε και τη σελίδα. Καταγγελίες γονέων για πιέσεις διευθυντών σχολείων σε μαθητές για λήψη προσωπικού αριθμού. Γνωρίζει υπουργός παιδείας κυρία Ζαχαράκη πως διευθυντές σχολικών μονάδων ενημερώνουν ψευδώς τους γονείς και μάλιστα εγγράφως ότι οι παλιές ταυτότητες έπαψαν να είναι σχετική και ότι χρειάζονται νέο τύπο ταυτότητα γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Γνωρίζει ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πως ανήλικοι αθλητές στερούνται τη δυνατότητα να ενταχθούν επίσημα σε ομάδες χωρίς τη νέα ταυτότητα. Τα γνωρίζει όλα αυτά.
0: Μήπως τα γνωρίζει και κάνει την πάπια.
1: Σύμφορα. Λοιπόν, αυτά είχαν.
0: Αυτά είχαν οι εφημερίδες. Πάμε διαφημίσεις. Έχουμε μια πληροφόρηση σχετικά με την φωτιά. Ότι τέλος πάντων τώρα με το πρώτο φως της μέρας μαθαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σήμερα. 2 ελικόπτερα επιχειρούν σε σημεία με μικρούς καπνούς μέσα στα καμένα για να εκμηδενίσουν τέλος πάντων όποια πιθανότητα
1: να τελειώσουν και οι τελευταίες αστείες μάλλον.
0: Ακριβώς. Φύγαμε. Έχει πάει 8 και 27. Θα ακούσουμε τις διαφημίσεις, ακούσουμε λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον Ευάγγελο Πουλιό.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα 2 δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής, Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. 8:34. Πρώτα λεπτά. Έχουμε καλές έτσι πληροφορίες να έρχονται από την φωτιά στη Ρούσα. Σαν να τελειώνει αυτός ο εφιάλτης των 3-4 ημερών, θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον Ευάγγελο τον Πουλιλιό. Είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Καθώς όλες αυτές τις μέρες μιλάμε για, για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που είναι στην πρώτη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξε και η περιφέρεια με τα δικά της μηχανήματα
5: έργου, προφανώς.
4: Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουν υγεία, να σας ακούν και να μας ακούνε.
5: Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα του πεδίου?
6: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτιά, υπάρχουν ορισμένοι καπνός κάπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι φωτιά. Οι δυνάμεις είναι πάνω στο πεδίο μέχρι να ολοκληρωθεί η 100% η κατάσταση. Συγχρόνως παραμένουν πάνω τα 14 μηχανήματα τα οποία έχει μισθώσει η περιφέρεια, 5 φορτωτές, 2 μπουλντόζες, 3 γκρέντερ, 4 συντροφόρες, 2 τράκτορες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να

0: εκτός από το χρόνο που χρειάζεται για να μετακινηθεί ένα όχημα, γιατί ξέρετε μια μπουλντόζα πρέπει να πάει με τράκτορα. Ο τράκτορας θέλει μια διαδικασία. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Και ο κ. Βενετίδης πήγαινε το πρωί, εγώ πήγαινε το απόγευμα και το βράδυ. Ήμασταν ανά πάσα στιγμή πάνω στο πεδίο. Ό,τι ζήτησαν οι διοικητές, οι πυροσβεστικοί, το παρέχαμε. Πλουσιοπάροχα.
1: Κανείς δεν το αμφισβήτησε αυτό. Απλά έτσι
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το αμφισβήτησα γιατί τα μέσα ενημέρωση δεν μιλάω για εσάς. Έκανε ο Δήμος, η περιφέρεια πουθενά. Γεια σας, δείτε ρε παιδιά. Εμείς καταθέσαμε την ψυχή και καταθέτουμε την ψυχή μας σε κάθε τέτοια περίπτωση. Δεν το λέμε, δεν θέλουμε οφείλεια, αλλά θέλουμε να υπάρχει μια αντικειμενικότητα.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, είπατε ότι τέλος πάντων είναι υπομερική οριοθέτηση η φωτιά.
0: Όχι, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
1: Έχει οριοθετηθεί, μάλιστα. Αυτό είναι
0: απλώς το απόλυτο ευχαριστώ. Απλώς θα γίνονται ενέργειες για να μην συμβεί κάτι το απρόβλεπτο.
1: Έχετε κάποια εικόνα για την έκταση της ζημιάς, κύριε Πουλιέ?
0: Όχι, νομίζω ότι σήμερα θα αποτυπωθεί η εικόνα. Mm-hmm. Η πραγματική εικόνα.
2: Παίρνετε στοιχεία από δορυφόρο γι' αυτό, από το Κοπέρνικο. Παίρνετε τα στοιχεία από το δορυφόρο για να δείτε την έκταση.
0: Τώρα και εμείς θα παίρνουμε τα στοιχεία από την πυροσβεστική. Και το βασταρχείο με το οποίο συνεργάζεται και η πυροσβεστική και εμείς.
1: Ναι. Ένα ερώτημα τώρα που πρέπει σιγά σιγά να ανοίξει τέλος πάντων αυτή η κουβέντα, για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά, ποιες είναι οι σχέσεις με τη Βουλγαρία, γιατί ουσιαστικά είναι μια φωτιά που είναι ευθύνη της Βουλγαρίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Και μάλιστα μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι διέπεται από τους ίδιους κανόνες.
1: Υπήρχε επικοινωνία με τους Βούλγαρους, κύριε Πουλιλιά?
0: Κοιτάξτε, αυτό που κάναμε εμείς, μάλλον που έκανε ο Περιφερειάρχης από τη στιγμή 12.30 ώρα που τον ενημερώσαμε ότι υπάρχει φωτιά στη Βουλγαρία με αέρα ο οποίος κατευθύνει τη φωτιά στον ελλαδικό χώρο, ο Περιφερειάρχης επικοινώνησε με όλα τα ανώτερα κλιμάκια τα οποία επεμβαίνουν σε μια φωτιά. Πυροσβεστική, αρχηγείο, κάτω με. Και από εκεί πέρα τους ενημέρωσε, αυτοί παίρνουν σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν τι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, το θέμα ποιο ήταν, ενώ μας έλεγαν ότι στην Βουλγαρία είναι έρχεται ένα μέτωπο, τα μέτωπα τελικά αποδεικνύονται ήταν τρία.
1: Τρία.
0: Αυτά εδώ σας λέω επειδή είναι πληροφορίες που παίρνουμε και εμείς τώρα. Έτσι, δεν ξέρω τώρα τι αποφάσισαν, γιατί δεν πήγαν τα εναέρια μέσα στη Βουλγαρία, παράδειγμα, να ενισχύσουν, να βοηθήσουν. Αυτά είναι πλάνα τα οποία διαχειρίζεται η πυροσβεστική.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Όχι, σε νομίζω πολιτικό επίπεδο ότι εννοούσα, αν υπήρχε έτσι μια διακρατική, ένας διακρατικός συντονισμός.
0: Κοίταξε, αυτά τώρα ίσως και να μην φτάνουν σε εμάς. Είναι διαχείριση του Υπουργείου τώρα. Τι να σας πω, δεν είχαμε τέτοια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν είχα τέτοια πληροφόρηση το τι έγινε με το Υπουργείο, ποιες συνεννοήσεις έγιναν.
1: Ωραία, δεν θα επεκταθούμε άλλο σε αυτό. Πάντως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έχουμε φτάσει 7 Οκτωβρίου και βλέπουμε ότι πλέον η αντιπερική περίοδος, που τέλος πάντων θεωρητικά διαρκεί μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, απασχολεί πόρους και δυνάμεις ακόμα και τώρα.
0: Μια
1: περίοδο που θα προετοιμαζόμασταν για το χειμώνα, υπό άλλες συνθήκες.
0: Ξέρετε κάτι, το κακό ήταν σε αυτήν την περίπτωση ότι στις 2 του μηνός αποδεσμεύτηκαν τα αεροπλάνα.
1: Αποδεσμεύτηκαν, είχαν φύγει από το αεροδρόμιο Δημόκρητος της
0: Αλεξανδρούπολης. Βέβαια, έριξε η σύμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα ατυχές γεγονός, γιατί όπως τα έχετε διαπιστώσει κι εσείς, πάρα πολλές φωτιές έχουν συμβεί αυτήν την περίοδο στον Εύρο, γενικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά αμέσως συγκρούνταν τα αεροπλάνα και έκαναν τις παρεμβάσεις και καθήλωναν τη φωτιά σε χρόνο ρεκόρ, μπορώ να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή της φωτιάς τα αεροπλάνα έλειπαν. Είχε τελειώσει η σύμβαση και είχαν φύγει. Και αναγκάστηκε να επενέβαινε ένα ελικόπτερο και χθες έφερα από την Καβάλα. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε η δύναμη, η προστατευτική κατάσβεση που υπήρχε όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι. Πάντως, αυτό που είπατε θα μπορούσε να ρίξει νερό στο μήλο των συνωμοσιολόγων, ότι με το

0: που έφυγαν τα αεροπλάνα, ξέσπασαν φωτιές. Φαντάζομαι ότι ακούτε και εσείς πολλά όλες αυτές τις μέρες.
1: Κοιτάξτε, εμείς ακούμε πάρα πολλά. Τι να πω. Εδώ στα αυτά τα μέσα ενημέρωση, όχι στα δικά σας, βγάζουν χωλοί ορισμένοι. Ή κάνουν τους μπειρογνώμονες. Μια φωτιά που ξεκίνησε από Βουλγαρία, τι να σκεφτώ τώρα, ότι μπήκε επίτηδες γιατί έφυγαν τα αέρια μέσα, ήρθε από τη Βουλγαρία.
2: Υπάρχει πιθανότητα οι Βούλγαροι να φυσούσαν όλοι μαζί προς τα εδώ.
0: Λοιπόν, κάποιος... Ή οι ανεμογεννήτριες να τραβούσαν τη φωτιά.
2: Κάποιος ακροατής θέτει ένα ερώτημα, αν θέλετε να σας το πω. Βοηθάνε τελικά τα προγράμματα οι Ντερέκλε και οι συσκέψεις που γίνονται ή απλά είναι για να υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου, επειδή συμμετείχα στα προγράμματα του Ντερέκ σαν δήμαρχος Σουβλίου, και τώρα, βεβαίως, προσφέρουν πάρα πολλά. Προσφέρουν. Αρκεί να αξιοποιούνται σωστά.
0: Τώρα, κύριε την Περιφερειάρχα, αυτό που...
1: Για να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ στα δήμαρχος είχα εγκαταστήσει στη Δαδιά ένα σύστημα πυρανίχνευσης. Με μια ακτίνα 15 χιλιόμετρα.
0: Με ποια μέθοδο, γιατί είδαμε τώρα... Γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια και τα drones που έχουν μπει στη μάχη.
1: Με κάμερες.
2: Αυτό κάμερες. Τότε. Κυλάτε από αυτά τα προγράμματα, δηλαδή με χρηματοδότηση ως χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Βεβαίως, με πρόγραμμα direct. Το εγκατέστησα εκεί, και μετά έφυγα από δήμαρχος. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε το σύστημα. Δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται να δει φωτιά, πλόγα. Μόνο με τον καπνό ενεργοποιείται το σύστημα και ενημερώνεται. Και ο Δήμος και η πυροσβεστική. Αυτό δεν ξέρω αν λειτουργήσε.
0: Τώρα, κύριε Πουλιλιέ, άμα σηκωθεί κανείς τη φωτιά στη Δαδιά...
1: Τώρα βέβαια έχουμε τα ντρόν, τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά.
0: Συμβάλλουν, έτσι.
1: Η απάντηση είναι σε αυτό που είπατε για το Ιντερέκ. Όντως υπάρχουν προγράμματα τα οποία εξυπηρετούν την περιοχή μας.
2: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό, να αξιοποιούνται σωστά τα χρηματοδοτικά εργαλεία πάντα.
1: Αυτό που είπατε και είπατε, να αξιοποιούνται σωστά.
0: Ωραία. Και τώρα που σας έχουμε, κύριε Πουλιλιέ, με την ευκαιρία που λένε, επειδή είμαστε και πρώτων πυλών του χειμώνα και επειδή είχαμε και, έτσι, και πλημμυρικά φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε ότι υπήρχε μια δραστηριότητα έντονη το καλοκαίρι για καθαρισμούς ρεμάτων κτλ. Σε τι επίπεδο είμαστε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σε καθαρισμούς ρεμάτων είμαστε σε πολύ άριστο επίπεδο, μπορώ να πω. Δηλαδή, ρέματα τα οποία μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε οικισμούς, το τονίζω, έχουν καθαριστεί, να μην πω 100%, 90%. Βέβαια, καθαρίζουμε και ρέματα τα οποία δεν επηρεάζουν πλημμυρικά τους οικισμούς. Έτσι. Ναι. Σε αυτό προχωράμε κανονικά. Ήδη έχουμε και μία αυτή δημοπρασία, 1,5 εκατομμύριο. Έχουμε αναδόχους πολλούς κατά περιοχή που εκτελούν καθαρισμό ρεμάτων. Τώρα ξεκινάμε να κάνουμε την παρέμβαση πάνω στα αναχώματα. Χθες επισκεφτήκαμε με ένα κλιμάκιο, περπατήσαμε τις διεύσεις της δικής μας όλα τα αναχώματα μέχρι το χειμώνιο.
2: Αυτά είχαν σπάσει, έτσι, τα τεχνητά,
1: τα σπασμένα
2: για να κλείσουν.
1: Και προχωρούμε τοποθετώντας σε κάθε σπάσιμο κάποιον εργολάβο για να κάνουμε όχι οριστική
0: αποκατάσταση,
1: το τονίζω αυτό για να μην παραγγεί, όχι οριστική, προσωρινή, ούτως ώστε αν έχει κάποιο νερό 2 μέτρα, 1 μέτρο, να μην επηρεάσει, να μην μπει μέσα στις πεδιάδες του νομού.
2: Αλλά και να μπορούμε εύκολα να το εκτονώσουμε και πάλι άμα είναι πολύ, φαντάζομαι.
1: Ορίστε.
2: Να μπορούμε όμως και εύκολα να το εκτονώσουμε σε περίπτωση που είναι πάλι πολύ. Δηλαδή αυτές οι τεχνητές θράψεις που είχαν γίνει.
1: Και μετά ακολουθεί η δημοπρασία που θα κάνουμε σε λίγες μέρες για άλλα 9 δημοπρασίες, 20 εκατομμύρια για να ολοκληρώσουμε την ανακατασκευή των αναχωμάτων. Γι' αυτό οπότε... κάνουμε προσπαθήνα, γιατί υπάρχει φόβος. Τώρα αν έρθει ένα νερό, τα βαμπάκια θα μαζεύουν το Δεκέμβριο οι άνθρωποι, για να μην πλημμύρισουν τα χωράφια. Γι' αυτό θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Θα ανησυχούν, θέλω να μεταφέρω, να ακουστεί το εξής. ανησυχούν οι αγρότες. Παίρνουν τηλέφωνο τον Περιφερειάρχη, εμένα, όλους τους περιφερειακούς και λέει τι κάνετε. Εμείς θέλουν να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ανησυχούμε πιο πολύ από αυτούς. Το τονίζω αυτό.
2: Ναι, αυτό ρωτάνε και τώρα. Συγχωρέστε με, αυτό ρωτάνε και τώρα στα μηνύματα. Λέει αν αύριο έχουμε έντονες βραχοπτώσεις, τι κατάσταση θα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα αύριο αυτό.
2: Παράδειγμα λέω. Αυτό μου γράφουν,
1: επειδή αύριο δεν θα έχουμε έντονες. Ναι, επειδή και εμείς παρακολουθούμε τα καιρικά φαινόμενα όλα, ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε παρέμβαση και ένα σπάσιμο να το αποκαταστήσουμε σε μια μέρα, δύο μέρες το πολύ, λέω, τα πιο επικίνδυνα, εάν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όμως αυτό το πρόβλημα βλέπαμε ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποια πλημμύρα εντός 10-15-20 ημερών. Καταλάβατε. Mm-hmm. Και τώρα που πλέον μπαίνουμε στο χειμώνα, κάνουμε αυτή την παρέμβαση.
2: Οπότε
1: μπαίνει δεν είναι οριστική λύση του προβλήματος.
2: Mm-hmm. Μπαίνει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, γιατί βλέπαμε ότι τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν προς το τέλος του χειμώνα, αρχές άνοιξης. Παραδείγματος χάρη. Ναι, τότε συνέβαιναν τα.
1: Μπράβο. Μέχρι τότε πιστεύω ότι τουλάχιστον η προσωρινή παρέμβαση έχει γίνει. Αν θα κάνουμε μια δημοπρασία, θα δημοπρατήσουμε όλα τα έργα που σας είπα, τα 20 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι έχουμε σύντομα αναδόκους για να ολοκληρώσουμε την ανακατασκευή.
0: Μάλιστα. Επειδή πέρυσι είχαμε και κανένα φαινόμενα που παρασύρθηκαν οι πόρτες, αυτά είναι στο πλαίσιο της προσωρινής αποκατάστασης.
1: Όχι. Πόρτες και τέτοια δεν παρασύρθηκαν. Δεν ξέρω τι εννοείται. Εμείς μιλάμε για αποκατάσταση μηχανημάτων. Πόρτες δεν έχω υπόψη μου ότι.
0: Εκεί στο βιολογικό του Δημοτήχου, ναι.
1: Αυτό άμεσα θα κλείσει προσωρινά και δίπλα εκεί που θα γίνουν οι πόρτες οι καινούργιες υπάρχει μελέτη, το δημοπρατούμε αυτό το έργο.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, αχρίαστα να είναι όλα αυτά τα έργα.
1: Ναι, ορίστε.
2: Λέω η ετοιμότητα χρειάζεται πάντοτε. Αχρίαστα να είναι.
1: Ετοιμότητα χρειάζεται. Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη θέληση. Έχουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Άρα, να πούμε την αλήθεια. Εάν έρθει η ποσότητα του νερού που ήταν πέρυσι, πάλι θα πλημμυρίσουν, θα σπάσουν ενδοχώματα. Mm. Αυτό πρέπει να μας γίνει βίωμα. Τέτοιοι όγκοι νερού όταν έρχονται και ακόμη, γιατί αυτοί δεν είχαν φτάσει στο σημείο που ήταν όταν ήμουν εγώ δήμαρχος στα Λάβαρα εκεί. Τα νερά ήταν διπλάσια. Αυτή η ποσότητα που ήρθε φέτος, αν έρθει, πάλι θα σπάσουν ανταχώματα. Είναι ξεκάθαρο. Πού θα
2: κύριε Πουλιλέ, όντως με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Από έτσι, την άλλη, όμως, πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα επίπεδο προετοιμασίας για πολύ έντονα φαινόμενα. Γιατί και όλοι οι μετεωρολόγοι, όλοι οι κλιματολόγοι αυτό λένε, ότι θα έχουμε όλο και συχνότερα φαινόμενα τέτοιου είδους καταστροφών και επιπτώσεων μετεωρολογικών. Γιατί όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα τείνουν να είναι βιαιότερα, συντομότερα μεν, αλλά βιαιότερα δε.
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι φέτος από ό,τι ακούω θα είναι χειρότερο. Για πέστε μου εσείς τώρα, ή κάποιος ο οποίος. Πέστε μου, τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια ή ο Δήμος. Εκτός από το να κάνουμε τα αναχώματα. Ναι. Για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει να σηκώσουμε όλα τα αναχώματα, άλλα δύο μέτρα ύψος. Γίνεται αυτό.
0: Φαραωνικό έργο θα ήταν.
2: Αυτό γίνεται. Φαραωνικό, γιατί αλλά θα μπορούσαν κάποιες μονάδες, παραδείγματος χάρη, κτηνοτρόφων των λίγων που έχουν απομείνει, να είναι σε πιο ασφαλές υψόμετρο. Θα μπορούσαν τέτοιου είδους πράγματα να είναι. Τα μηχανήματα να είναι πιο ενισχυμένα, ας πούμε, πιο ετοιμοπόλεμα. Προς αυτή την κατεύθυνση περισσότερο και όχι προς το να τα βάλουμε με τη φύση αυτή καθ' αυτή. Ό,τι θα τις κάνουμε, τις κάνουμε.
1: Αυτό, μα κοιτάξτε τώρα πλέον και οι κτηνοτρόφοι έχουν τόσο αντιληφθεί οι άνθρωποι ή αυτοί που έχουν μονάδες μέσα στην παιδιάδα ότι αυτό θα το ζουν, ότι πρέπει ήδη να κάνουν μια μετεγκατάσταση. Βέβαια, σήμερα ένας κτηνοτρόφος με αυτά τα οποία υποφέρει και υπομένει, έτσι, ή ένας αγρότης, τι μονάδα θα κάνει, τι χρήματα θα κάνει.
2: Πού να το πάει.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Λοιπόν, παρασυρθήκαμε εμείς τώρα για τη φωτιά σας πήραμε και φύγαμε στα αναχώματα.
2: Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 που λένε.
1: Όχι, νομίζω και σε καλό επίπεδο έτσι στη γλώσσα τη δική μας. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, το καλό είναι ότι αφήνουμε πίσω αυτή την φωτιά από ό,τι φαίνεται. που ναι. για 4 μέρες έκαιγε εκεί το δάσος. Φαντάζομαι τώρα θα ανοίξει μια συζήτηση αποκατάστασης του, κύριε Πουλιλιέ.
1: Κοιτάξτε, εδώ το κακό ότι είχε μαυροπεύκει αρκετή εκεί και αυτό κάτσε τόσες μέρες.
0: Είναι εξαιρετικά
1: εφλεκτή. Τώρα αυτό που θέλω να πω τώρα, μια και κάναμε συζήτηση έτσι σε φιλικό επίπεδο, ότι δημιούργησαν πρόβλημα και οι Ντάνες, οι στιβάδες, πώς το λέτε εσείς, οι στίβες μάλλον στιβάδες, οι στίβες των ξύλων, οι οποίοι είχαν μαζευτεί εκεί από τους υλοτόμους, οι οποίοι θα τις πουλούσαν. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει μεγάλη ζημιά. Θα πρέπει να από εδώ και πέρα ξεκινήσουμε μια καταγραφή τη ζημιά για να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Δηλαδή η δική μας δουλειά δεν σταματάει από τη στιγμή που σβήνει φωτιά. Φωτιά έσβησε. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή οι μπουλντόζερς κάνουν δρόμους. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή στις ποσότητες των ξύλων οι οποίοι ήταν στιβαγμένες για να αποζημιωθούν τα συνεργάτες. Μην ζημιωθούν και αυτοί.
0: Ναι, δυστυχώς είναι μια διαδικασία που θα ανοίξει τώρα από εδώ και πέρα.
2: Να μετρήσουμε πληγές.
1: Ήδη με την έχουμε ανοίξει, προχωράμε δειλά-δειλά μέχρι να έχουμε το οριστικό αποτέλεσμα της φωτιάς, της ζημιάς.
2: Μάλιστα.
1: Κάνουμε μια προεργασία.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πουλιλιέ.
1: Θέλετε τίποτα άλλο?
0: Όχι.
2: Θα σας ευχαριστούμε, ήσασταν κατατοπιστικότατος.
0: Καλώς, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σίγουρα δεν ήθελες κάτι άλλο, ε?
2: Όχι, εγώ είπαμε, τα είπαμε.
0: Καλυφθήκαμε και εγώ... είναι η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι
2: κατασβέστηκε.
0: Ότι τέλος πάντων κοντεύει. Οριοθετήθηκε τέλος πάντων η φωτιά.
2: Εμείς το δώσαμε και αυτό πιο πριν, από χθες το είπαμε.
0: Καλά.
2: Ας σκεφτούμε και λίγο τώρα που σταμάτησε.
0: Ναι. Να καλημερίσουμε τον Γιώργο και τον Γιάννη. Ο Γιάννης μας λέει ένα Ericsson επιχείρη μόνο, ελικόπτερο. Η αλήθεια είναι ότι δεν κρίνεται απαραίτητη
2: η χρήση
0: περισσότερων εναέρων μέσων, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
2: Κοστοβόρα είναι και αυτό.
0: Πανάκριβα είναι.
2: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι την καταγγελία κάποιων ακροατών εδώ που ήθελα. Τη μορφή τέλος πάντων επισήμανσης, θα το πω καλύτερα παρά καταγγελίας. Αλλά
0: δεν αφορά τον κύριο Πουλιλιό.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Θα πάμε σε άλλο φυσικό περιβάλλον. Θα πάμε στον Άρδα.
0: Ναι.
2: Θα πάμε στον Άρδα και μεταξύ του χωριού μου, της Πλάτης και απέναντι του Κεράμου. Κάποτε, τη δεκαετία του 50, είχε επιχειρήσει να χτιστεί μια γέφυρα. Λόγω του μεγάλου βάθους άμμου χρειάστηκαν τα συνεργεία να κάνουν και ενέσεις τσιμέντου κτλ. Τέλος πάντων, τότε κατέβαζε υπερβολικά πολύ νερό, δεν υπήρχαν και τα φράγματα της Βουλγαρίας ολόκληρα να κόβουν τη ροή. Μια νύχτα τα μάζεψε όλα. Οπότε η γέφυρα δεν στερεώθηκε εκεί ποτέ.
0: Έμειναν αποστηλώματα.
2: Οι βάσεις κάποιες φορές να φαίνονται μέσα στην κήτη του ποταμού. Το θέμα είναι ότι στις όχθες του ποταμού δεν φαινόταν τίποτα. Τώρα από τις αμοληψίες μου λένε. Και καθώς μετά κατεβαίνει το νερό και τίνει να καλύψει παίρνοντας την άμμο από την όχθη για να την πάει προς το κέντρο προς όπου γίνεται η αμοληψία, άρχισαν να ξεχωρίζουν και έχω μια φωτογραφία εδώ στην οθόνη μου, άρχισαν να ξεχωρίζουν οι βάσεις εκείνες. Για πρώτη φορά κατεβαίνει τόσο πολύ όχι η στάθμη του νερού και η στάθμη της άμμου. Mm-hmm. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει μιας προσοχής.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι επιτρέπεται, πού επιτρέπεται και κατά πόσο. Εγώ το μεταφέρω απλά ως
0: καταγγελία.
2: Μια επισήμανση που έγινε από κατοίκους της περιοχής εκεί και όχι μόνο από έναν, ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή του να κατεβαίνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα η άμμος που υπάρχει στον ποταμό.
0: Και αυτό γιατί είναι κακό?
2: Τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό στο περιβάλλον? Τι ακριβώς? Να φθείρει παραδίπλα, να διεισδύσει νερό προς τα χωράφια? Δεν το γνωρίζω ακριβώς για να πω. Απλά σας λέω ότι μεταφέρω αυτή την είδηση και καλά θα ήταν όσοι έχουν την ευθύνη για αυτά τα πράγματα και
0: υπάρχει αμόληψη.
2: Η εταιρεία καλά θα ήταν να τοποθετηθεί, ας πούμε, τι ακριβώς γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο επιτρέπεται εκεί η λήψη. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το γνωρίζω το κομμάτι αυτό.
0: Με ποιο τρόπο
2: καλά θα ήταν να τοποθετηθούν για να μην μένουν πράγματα που να έτσι αιωρούνται.
0: Ναι.
2: Με αμφισβήτηση κτλ.
0: Μάλιστα, το κρατάμε και αυτό. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα είναι το Παντρόν, που βρίσκεται στην, στην καρδιά της Ορεστιάδας, απέναντι από την πλατεία Δασίου, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι νωρίς το άλλο πρωί μπορείτε να απολαύσετε τα ροφήματα, τους καφέδες, ποτά, κοκτέιλς και χυμούς, αλλά και να τα συνοδεύσετε με πολύ γευστικά πιάτα, αλλά και τα πιο δυνατά events της πόλης λαμβάνουν χώρα στο Παντρόν.
2: Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν. Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται από το 1924 και που δίνει την δυνατότητα στους πελάτες, όσους επισκεφτούν για τις αγορές την επιχείρηση, λέγοντας απλά τον αριθμό 1924, μια προσφορά για τους ακροατές μας δηλαδή, να κερδίσουν έκπτωση, να υποφεληθούν έκπτωση της τάξης του 24%. Πάτε λοιπόν στο Βάνι του Κασαπιάν, λέτε στα σιδερικά χρώματα και 1924 και κερδίζετε 24% έκπτωση. Την παρέα μας συγκροτούν ακόμα τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου, με μια τεράστια ποικιλία, με εξαιρετική ποιότητα και εξυπηρέτηση βέβαια, αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ουσιαστικά είναι η μεγάλη γκάμα των προϊόντων και το εύγευστο της υπόθεσης. Δοκιμάστε και θα μας θυμηθείτε. Στην παρέα μας η Fit Car Rental, που νοικιάζει πολύ αξιόπιστο στόλο αυτοκινήτων, καλοσυντηρημένο, γιατί διαθέτει και συνεργείο, όπου πάμε και εμείς τα δικά μας οχήματα προκειμένου να τύχουν επισκευών και προγραμματισμένου σέρβις. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, εδώ στη Νέα Ορεστιάδα, 2552-028-525 το τηλέφωνο, και μην ξεχάσετε να ζητήσετε και τη χρήση του Carbon Free μηχανήματος του H2 Blaster, το οποίο μειώνει την καρβουνίλα, τις επικαθίσεις άνθρακα από θαλάμους καύσης, από το εσωτερικό της μηχανής τέλος πάντων, και βελτιώνει την λειτουργία της. Να πούμε ότι μαζί μας είναι και ανοίγει από λεπτό σε λεπτό το τηλεφωνικό κέντρο, σε ένα λεπτό δηλαδή,
0: του
2: Top Charm, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος το 1, που ασχολείται με ποδολογία και ονειχοπλαστική, αναγεννήσεως 153 και τηλέφωνο το 2552025331, και στο Διδημότυχο μόνο ποδολογία προς το παρόν, στην Ορφέως 21, με τηλέφωνο επικοινωνία στο 2555302002. Το είπα.
0: Μπράβο, Χάρη. Ωραία, φύγαμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο επόμενο μέρος με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα τον Τσουκαλά, ο οποίος θα βρίσκεται και τις επόμενες μέρες στην περιοχή. Φύγαμε.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: σχόλια στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, την πρωινή μας περιπόλεια. Θα βάλουμε από λεπτό σε λεπτό, από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, τον κύριο Τσουκαλά, καθώς θα βρεθεί στην περιοχή τις επόμενες ημέρες και στην Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη σε μια εκδήλωση. Νομίζω είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
1: Πότε θα σας έχουμε κοντά μας?
0: Κοντά μας. Σχετικό είναι αυτό, γιατί
1: στην ευρύτερη περιοχή.
2: Θα είμαστε στην Ξάνθη σε μια εκδήλωση στις 7.30 ώρα αύριο στην οικία Μάνου Χατζηδάκη για την οικονομία της καθημερινότητας, και θα είμαστε και στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 9 του μήνα 6 ώρα στο Επιμελητήριο Εύρου. Θα είναι δύο εκδηλώσεις με θέμα την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, το ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους.
1: Φαντάζομαι ότι
2: θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας και να μιλήσουμε με τους πολίτες.
1: Αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά μια παρουσίαση του προγράμματος και των λύσεων που δίνει για το ιδιωτικό χρέος το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο το έχει μελετήσει αρκετά. Που προτείνει, ναι, που δίνει. Νομίζω ότι το έχει μελετήσει αρκετά. Με πολλά στελέχη που κατά καιρούς επισκέφτηκαν εδώ την περιοχή και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε. Μας λέγανε τον κύριο Κατρίνη, θυμάμαι ποιους, αρκετούς θυμάμαι που λέγαν συνεχώς στην ατζέντα τους για το ιδιωτικό χρέος και τις λύσεις που προτείνουν. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό η κοινωνία?
2: Για εμάς είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα η λύση στο ιδιωτικό χρέος. Ξέρετε, το ιδιωτικό χρέος δεν αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι έχουν οφειλές. Αφορά το σύνολο της οικονομίας, γιατί μια οικονομία και μια οικονομική και κοινωνική ζωή στην οποία δεν μπορεί να επανενταχθεί ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι λειτουργική. Συνδέεται με μεγάλη ένταση το ιδιωτικό χρέος και με το στεγαστικό ζήτημα. Γιατί έχει να κάνει και με την αδυναμία δανειοδότησης για να μπορέσει κάποιος να στεγαστεί, αλλά έχει να κάνει και με την άλλη εξέλιξη. Ότι οι εταιρείες ΡΙΟΚΟ, οι οποίες αγοράζουν τα δάνεια και αγοράζουν τα σπίτια σε χαμηλές τιμές, τα κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το στεγαστικό πρόβλημα και οδηγούν σε αύξηση τιμών. Άρα έχει πάρα πολλές προεκτάσεις ως ζήτημα, θα τις θίξουμε αυτές. Εμείς είμαστε η παράταξη η οποία ψήφισε την προστασία προς κατοικίες το 2010. Ναι. Είμαστε η παράταξη η οποία προστάτεψε για μια δεκαετία νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και βέβαια τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Από το 2015 στην ουσία ξεκίνησε το ξύλωμα και του νόμου του ΠΑΣΟΚ, του γνωστού νόμου Κατσέλη και του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αλλά από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας είδαμε την πλήρη ισοπαίδωση, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ρεκόρ πληστηριασμών και εξώσεων.
1: Κύριε Τσουκαλά, είδαμε στην Ισπανία με αφορμή την συμπαθέστατη γριούλα, με τα προβλήματα τα κινητικά, τη Μαρή Γκολ, πώς τη λέγανε, Μαρή. Μαρή Κάρμεν. Η οποία ήταν ουσιαστικά η σταγόνα σε ένα γεμάτο ποτήρι ήδη, η οποία το ξεχύλισε. Πόσο κοντά είμαστε στην Ελλάδα σε κάτι τέτοιο? Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, θεωρείτε?
2: Στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Στην Ελλάδα.
1: Για την εξέγερση μιλάω. Για την αντίδραση.
2: Στην Ελλάδα έχουμε 30.000 πληστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα. 70.000 κάθε χρόνο αναγγέλλονται. Κάτι λιγότερο από τους μισούς γίνονται. Έχουμε στην πραγματικότητα αυτό. Απλά δεν είχαμε, αν θυμάστε, την αντίδραση για μια κυρία, μια δημοσιογράφο πριν 2-3 χρόνια που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Ναι, όντως.
2: Και είχε ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα είναι σαν να έχει η κοινωνία, επειδή δεν βλέπει λύσεις αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, έχει ένα έλλειμμα αντίδρασης. Εμείς προσπαθούμε να αφουγκραστούμε όμως τι συμβαίνει και να δείξουμε πως υπάρχει ένας άλλος δρόμος, όπως η παράταξη μας τον έχει ξανακάνει. Με αυτή η παράταξη, η οποία πολλά από αυτά τα οποία πήγε να περάσει τώρα ο Σάντζες στην Ισπανία, εμάς είναι προτάσεις μας. Το πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων εκεί που χρειάζεται, η κατάργηση της Golden Visa. Στη Θράκη έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό μεγάλο, αυτό του αφελινισμού της ακίνητης περιουσίας. Άρα έχει και προεκτάσεις ακόμα πιο έντονες σε θέματα εθνικά ή σε θέματα γεωπολιτικά. είναι τεράστιο εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Και εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων και για το στεγαστικό και για το ιδιωτικό χρέος, με την επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για να μπορεί να αγοράζει κάποιος το δάνειό του σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από εκείνη την οποία πουλήθηκε, το περιορισμό της ευθύνης των εγγύητων, τους κανόνες στα φάς για τους σέρβισερς, τις 120 δόσεις, αλλά με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, ώστε να μπορούν όλοι να ρυθμίσουν, να μην είναι 120 δόσεις για λίγους. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία καίνε την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα καθαρό κοινωνικό πρόσημο. Δεν τηρεί ίσες αποστάσεις μεταξύ της κοινωνίας και των μεγάλων συμφερόντων. Είναι με την κοινωνία πολύ καθαρά. Και αυτό νομίζω θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε. Και βλέπουμε τώρα μια κυβέρνηση η οποία αναγκάζεται και εκείνη να συρθεί σε κάποιες επιλογές, βέβαια θα το κάνει με ημίμετρα.
0: Αυτό, κύριε Τσουκαλά,
2: με αποτέλεσμα να μην δίνει λύση.
0: Είναι δικαίωση για το ΠΑΣΟΚ η υιοθέτηση των 120 δόσεων από την κυβέρνηση? Μια πρόταση που κάνατε εσείς στο ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι, ο κύριος Μητσοτάκης τότε είχε προτείνει τις 72.
2: Εμείς την κάνουμε από το 23, απλά την κάνω από το 23.
0: Την επικαιροποίησατε.
2: Την επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, την επικαιροποίησε το καλοκαίρι, τα τέλη Αυγούστου που κάναμε τη μεγάλη εκδήλωση και μετά βέβαια με την ομιλία του στη ΔΕΘ.
0: Αυτό λέω.
2: Δεν φέρνει η κυβέρνηση 120 δόσεις, όπως εμείς τις λέγαμε. Η κυβέρνηση φέρνει ένα επιτόκιο 5,8%, δεν διαγράφει τόκους και προσαυξήσεις, εξαιρεί οφειλές 25-26 και στερεί το δικαίωμα επαγωγής σε εκείνες που έχουν 48, 24, 12 ή παλιά 124 ρύθμιση. Άρα αφαιρεί και ένα μεγάλο έβρος από την περίμετρο των δικαιούχων. Όμως αναγκάζεται, και αυτό δείχνει ότι κάνουμε αντιπολίτευση σκληρή, να ακολουθεί την ατζέντα. Η ίδια κυβέρνηση τον Ιούλιο έφερε 72 δόσεις και όταν τις λέγαμε για 120 έλεγε αυτά δεν γίνονται. Θυμάσαι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι είναι μνημείο ανοησίας. Είναι μνημείο ανοησίας το να μπορέσουν να έχουν ευκαιρία να πάρουν ανάσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Καραγκάκης έλεγε ότι είναι ανεφάρμος. Ακούσαμε ακόμα και ασυναρτησίες ότι έχει δημοσιονομικό κόστος, ενώ όχι μόνο δεν έχει, φέρνει και έσοδα πολύ πιο γρήγορα. Εδώ τι έχουμε, αποκαλύψουμε μια κυβέρνηση η οποία ιδεολειπτικά δεν θέλει τις 120 δόσεις, γιατί δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά κάποια μικροσυμφέροντα κάποιων πολύ μεγάλων ομίλων.
0: Από την άλλη, κύριε Τσουκαλά, αυτό το αφήγημα ότι δεν πρέπει να αδικήσουμε τους συνεπείς πολίτες δεν βρίσκει στα δικά σας αυτιά αντίκρισμα?
2: Μα εμείς δίνουμε μπόνους συνέπειας και σε 120 δόσεις με διαγραφή και μέρος το τέλος των 120 μηνών, αλλά μιλάμε και ξεκάθαρα για ανάγκη μπόνους συνέπειας στους συνεπείς δανειολήπτες με μείωση επιτοκίου. Πείτε μου ένα μέτρο που πήρε η κυβέρνηση αυτή για τους συνεπείς. Εγώ το ρώτησα τον Πρωθυπουργό. Δεν μου απάντησαν ποτέ.
0: Δεν πήρατε
2: απάντηση. Ένα μέτρο. Ένα μέτρο. Αν εννοεί ότι η επιβράδυση του συνεπούς είναι εκείνο που έχει ανάγκη να τον πετάξουμε εκτός από το σπίτι του, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι που καίει τον συνεπή. Mm. Το συνεπή δεν. Αυτό είναι ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Σαν να λες, δεν θα επιβραβεύσω εσένα, αλλά κοίτα, θα καταστρέψω τη ζωή του άλλου.
1: Είναι στα πλαίσια του να ψηφίσει κατσίκα του γείτονα, μου φαίνεται.
2: Αυτές είναι οι λύσεις. Δηλαδή, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει για τους συνεπείς μια κυβέρνηση η οποία άφησε τους συνεπείς βορρά στην πολύ μεγάλη αύξηση των επιτοκίων την περίοδο 22-24, η οποία οδήγησε σε 9-9 κόκκινων δανείων. Θυμούνται καλά οι συνεπείς πώς τους φέρθηκε η κυβέρνηση τότε.
1: Να πω λιγάκι κάτι, να αλλάξουμε λίγο πεδίο. Θα πάμε στο άλλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Γιατί αυτή η περιοχή εδώ, τη Θράκη γενικότερα, αλλά του Εύρου και δι' του Βορείου Τμήματος που ζούμε εμείς, είναι ακόμα πιο έντονη, μεγάλη πληγή από επιχειρηματικοποίηση γενικότερα, από βιομηχανοποίηση μέχρι και οτιδήποτε μικρό έχει συμβεί. Το μεγάλο πρόβλημα των επιχειρήσεων, πέρα από την εξασφάλιση φθηνού χρήματος, ας το πούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι το κόστος της ενέργειας.
2: Το νούμερο ένα.
1: Από το μικρό αρτοποιείο που λέει ο λόγος της γειτονιάς μέχρι την όποια μεγαλύτερη βιοτεχνία.
2: Είναι το νούμερο ένα θέμα για οποιαδήποτε επιχείρηση ή και βιομηχανία.
0: Αλλά και για τα νοικοκυριά.
1: Υπάρχουν λύσεις. Ναι. Επειδή το αντικείμενο της συζήτησης είναι
2: ότι πρέπει οι ενεργειακές κοινότητες να έχουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για την αυτοδιοίκηση, τους δήμους και τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα, που έχουν 5 ολιγάρχες πάρει την ενέργεια, το κόστος είναι πολύ μεγάλο και επαχθές για όλους. Εδώ η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι εξυπηρετεί μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις πράγματι το να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην περιφέρεια και δει στην ακριτική μεριά της Ελλάδος, όπως είναι η Θράκη, είναι υπαρξιακή ανάγκη. Γι' αυτό εμείς έχουμε βάλει ως προτεραιότητα την περιφερειακή ανάπτυξη. Και η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να γίνει μόνο αν και η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι ίδιες τοπικές κοινωνίες, μπορούν να έχουν λόγο στην χάραξη του αναπτυξιακού μοντέλου κάθε περιφέρειας. Και έχουμε πει ότι πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για φορολογικά κίνητρα για να έρθουν επιχειρήσεις σε κομοπόλεις, να έρθουν επιχειρήσεις στη Θράκη, να έχουν επιχειρήσεις εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας και εκεί που συναντάμε παντού ερήμους. Έχω εικόνα τι συμβαίνει στη Θράκη. Ξέρω και τα μεγάλα κόστη, ξέρω και ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδυναμία ακόμα και να μεταφέρουν το προσωπικό πια λόγω των υψηλών μεταφορικού κόστους από τα χωριά όπου ζουν οι εργαζόμενοι, στην Κομόπολη που μπορεί να εδρεύει η επιχείρηση. Το πόσο τα ενεργειακά κόστη δημιουργούν τεράστιο ζήτημα και έχουμε λουκέτα. Όλα αυτά θέλουν μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική η οποία θα κοιτάζει να έχουμε μια ισόρροπη αύξηση του ΑΕΠ και όχι τη σημερινή εικόνα, νησιά, αστικά κέντρα να έχουν ΑΕΠ που αυξάνεται και η πόλη περιφέρεια να βλέπει το ΑΕΠ να ισοπεδώνεται. Θα μιλήσουμε για τους μικρομεσαίους, θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας και το ανακατάσχετο λογαριασμό για τις επιχειρήσεις και τις 120 δόσεις και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 και τη σταδιακή κατάργηση του τέρους επιδεύματος και την μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα και βέβαια την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης ενός μιας πολιτικής η οποία στην ουσία αύξησε τη φορολογία σε 350.000 αυταπασχολούμενους ή μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
0: Κύριε Τσουκαλά, επειδή αναφερθήκαμε για το ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, αλλά επιβαρύνει και τα νοικοκυριά, και επειδή μια λύση που σε όλων το μυαλό φαίνεται λογική είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια διάθεση από την κυβέρνηση. Μιλάμε τώρα ότι εμείς τέλος πάντων εδρεύουμε σε μια περιοχή που έχει πολύ βαρύ χειμώνα από τη μία και από την άλλη.
2: Περιμένει πρώτα να ξεπαγιάσετε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και από την άλλη βλέπουμε τις γειτονικές χώρες να έχουν πολύ φθηνότερα καύσιμα. Πράγμα που οθεί πάρα πολλούς να βγαίνουν σε αυτές και να προμηθεύονται από εκεί καύσιμα και να έχει ως αποτέλεσμα να χάνει
1: μεγάλη διαρροή χρημάτων
0: και το κράτος. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει για τη θέρμανση, έτσι, μόνο για την κίνηση των γιο ταχύ.
1: Παρ' όλα αυτά, χαρακτηριστικά θα σας πούμε ότι το πρωί που λέμε τις θερμοκρασίες, για να δείτε τη διαφορά μέσα σε ένα νομό, η διαφορά θερμοκρασίας της Ορεστιάδας που μιλάμε τώρα με την Αλεξανδρούπολη που είναι στο νότιο κομμάτι μπορεί να είναι και 7 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ εμείς βάλαμε, είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είναι κάτι το οποίο όχι μόνο μπορεί να γίνει, είναι απαραίτητο να γίνει. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός που μας έλεγε λαϊκιστές όταν το προτείναμε, τώρα τι λέει και εκείνος, ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Απλά οι επιστολές που ο Πρωθυπουργός επιλέγει ως μέσο συζήτησης έως τώρα δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό θέλει εμπροστοβαρείς πολιτικές και δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Μακάρι να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα αυτό, αλλά και αν δεν υπάρξει, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει τον κόσμο απροστάτευτο. Μια κυβέρνηση η οποία σέβεται την λαϊκή εντολή. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι υπάρχει ο μόνιμος μηχανισμός ΦΠΑ που μπορεί να δημιουργηθεί, όπου όποτε υπάρχουν υπερέσοδα από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών, αυτά να επιστρέφονται στον καταναλωτή μέσω μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης. 1,2 δις ήταν μόνο τη χρονιά που πέρασε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ για το πρώτο οκτάμηνο. 150 αφορούν τα καύσιμα, τα υπόλοιπα αφορούν και άλλες υπηρεσίες και αγαθά. Αλλά μπορούμε στοχευμένα να κατευθύνουμε ένα μεγάλο μέρος στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ακριβώς για να υπάρχει ελάφρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να μπορούν να προμηθευτούν το πετρέλαιο πολύ πιο εύκολα.
1: Τώρα που σας έχουμε, βοηθήστε μας λιγάκι να διευκρινίσουμε κάτι. Ακούσαμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη να λέει κάποια στιγμή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει 359 ευρώ φόρο ανά τόνο πετρελαίου και στην Ελλάδα είναι 700+. Για να μειώσουμε λιγάκι αυτό το 700 και να το πάμε 500, αδερφέ, που λέει ο λαός, χρειαζόμαστε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξαναλέω, καμία έγκριση δεν χρειάζεται για τίποτα. Μα και η ίδια η κυβέρνηση πια τι λέει, δεν εννοούσα έγκριση, εννοούσα ότι είναι καλύτερο για να μην χρησιμοποιήσω από αλλού χρήματα να πάρω εξαίρεση από το όριο δαπανών. Δεν λέει πια ότι χρειάζεται έγκριση.
1: Και θα μας το πει η κυρία Φοντερ Λάιεν, αυτό είναι καλύτερο για τη χώρα μας.
2: Μα αυτό σας είπα και εγώ πριν, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός θέλει τα πάντα, θέλει σε όλο να βρίσκει άλοθη ευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Μα στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές είναι άλλες. Πώς βρίσκεις ευρωπαϊκό άλοθη?
0: Σαν να είναι εχθρός μας η Ευρώπη. Θα
2: σας πω τώρα, εδώ αυτά έχουμε χάσει την μπάλα, η κυβέρνηση η ίδια αλλάζει γραμμή ανά μία εβδομάδα.
0: Τώρα βέβαια εδώ τίθεται και το ζήτημα της αποδοχής του ΠΑΣΟΚ στην κοινή γνώμη, γιατί βλέπουμε έτσι στις δημοσκοπήσεις να μην αναπτερώνεται.
2: Εντάξει, έχουμε στις δημοσκοπήσεις σημαντική αύξηση, μόνο 2,5 μονάδες τον τελευταίο 1,5 μήνα, αλλά προφανώς δεν αρκεί αυτό.
1: Κλείνει και η ψαλίδα με την Ελλάδα, η δημοσκοπική τέλος πάντων.
2: Προφανώς δεν αρκεί αυτό, αλλά... δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, σωστά το λέτε. Εμείς είμαστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε πολύ πιο γρήγορα να έχουμε άνοδο για να γίνει και πράξη πολιτική αλλαγή.
1: Τι φταίει και δεν περνάει αυτό το μήνυμα?
2: Νομίζω ότι αρχίζει και περνάει. Και αν δείτε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όλα καταδεικνύουν ότι και ειδικά μετά τη ΔΕΘ, αλλά μετά από τον Ιούλιο, όπου εμείς αναπτύξαμε το πρόγραμμά μας, ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία, με κοινωνικό πρόσημο και αναπτυξιακό, και ποιος δεν έχει. Και νομίζω ότι αυτό όλο στο τέλος, μαζί με την αξιοπιστία που έχουμε, τη συνέπεια που έχουμε, θα επιβραβευτεί στην κάλπη. Έτσι κι αλλιώς είμαστε η μόνη αναλλακτική επιλογή για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Άρα ο κόσμος θα έχει ένα καθαρό δίλημα, ή να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που διευρύνει ανισότητες και σπαταλά αναπτυξιακές ευκαιρίες, ή να έχουμε πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό θα επιτευχθεί, κύριε Τσουκαλά, και με προσθήκη νέων στελεχών? Είδαμε πρόσφατα ότι ήρθε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και ο Βάγγελος Αποστολάκης.
2: Εντάξει, να δείτε, πολλοίς κόσμος έρχεται σήμερα. Είναι μια σημαντική προσθήκη. Ο Ναύρος Ξαναποστρατεία, πρώην Υπουργός Άμυνας, ένα πρόσωπο με μεγάλη πορεία σε ενόπλες δυνάμεις και με διακομματική αποδοχή. Η εκτίμησή μας είναι ότι και τα υπόλοιπα στελέχη που έχουν έρθει και εκείνοι που θα έρθουν, θα μπορέσουν με τη συμπαράταξη την οποία διαμορφώνεται, μια ευρεία συμπαράταξη, να καταδείξουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι έτσι κι αλλιώς η δημοκρατική παράταξη της χώρας.
0: Δεν πυροδοτεί εσωστρέφεια, ενώ ότι κάποια στελέχη που μείνανε πιστά στο ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια βλέπουν να έρχονται νέα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, από πώς λέγεται το κόμμα του Κασελάκη?
1: Ελλάς, του Κασελάκη, πώς λέγεται, δεν το θυμάμαι.
0: Είδες, το ξεχάσαμε.
2: Εγώ βλέπω το ανάπτυγμα, εγώ βλέπω ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της διεύρυνσης, διότι πρώτα απ' όλα όταν κάποιος που είχε κάνει άλλες επιλογές συμπαρατάσσεται μαζί σου, δικαιώνει εκείνους που έμειναν, διότι στην ουσία αποδέχεται την υπεροχή σήμερα, την ιστορική, του Πανελλήνιου Σοβιετικού Κινήματος.
1: Αυτό ισχύει αντίστροφα όμως για αυτούς που έφυγαν.
2: Τι το λέτε? Και φύγανε.
1: Καλά, το ΠΑΣΟΚ έχει επανδρώσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ, όλη την κυβέρνηση, την ΙΝ, το κατά καιρούς ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, ένας κόσμος μπορεί, άλλος κόσμος στοιχολιοκτικά, αλλά άλλος πολιτικά, να έκανε άλλες επιλογές στο παρελθόν. Αυτό είναι σεβαστό. Σήμερα έχουμε μια άλλη ιστορική περίοδο. Εμείς δεν πάμε με όρους παρελθόντος. Εμείς δημιουργούμε συμπαράταξη με όρους μέλλοντος. Και όσοι δεν έχουν πληγώσει την παράταξη, είναι καλοδεχούμενοι στο να επανέλθουν ή στο να έρθουν για πρώτη φορά. Γιατί αυτή τη στιγμή μας δεν μας νοιάζει μια ιστορική δικαίωση. Εμάς μας νοιάζει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να μην χάσει η χώρα και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες άλλη μια τετραετία. Εδώ δεν αγωνιζόμαστε για προσωπικές δικαιώσεις. Αγωνιζόμαστε για να δικαιωθούν οι προσδοκίες του ελληνικού λαού.
1: Ο απλός πολίτης όμως που έμεινε πιστός...
2: Άρα αυτό χρειάζεται ενότητα και συμπαράταξη.
1: Συγχωρέστε με λίγο, αλλά ο απλός πολίτης... Μεταφέρω ακούσματα, έτσι. Ο απλός πολίτης που έμεινε ψηφοφόρος πιστός στο ΠΑΣΟΚ και τα πέτρινα χρόνια, λέει ότι ξεφεύγει λίγο από τη χριστιανική λογική. Να μην σφάξουμε το Μόσχο. Να μην σφάξουμε το μόσχο του σε τεφτό, λέει, για αυτούς που επανακάμπτουν ενώ πήγαν για να διεκδικήσουν οφίτσια αλλού.
2: Δεν σφάζουμε κανένα μόσχο σε τεφτό. Εμείς λέμε πολύ καθαρά, είναι συνεδριακή επέμβαση ομόφωνη από 6.000 συνέδρους, ότι πρέπει η παράταση να επανέλθει στα πραγματικά πολιτικά, κοινωνικά και εκλογικά της όρια για να κερδίσουμε. Ναι. Για να κερδίσουμε, όχι γιατί μας νοιάζει να είμαστε πρώτοι, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να δώσουμε λύση ως ιστορική παράταξη στις μεγάλες προκλήσεις που έχει σήμερα η χώρα.
0: Μάλιστα. Είπατε νωρίτερα ότι θα βρεθείτε στην Ξάνθη αύριο και στην Αλεξανδρούπολη.
2: 7.30 ώρα στην οικία Μάνου Χατζηδάκη και 6 ώρα στην Αριστερόπολη σε Βελετήριο Εύρου.
0: Ναι,
2: ένα εκλεκτό πάνελ θα είναι μια, νομίζω, μεγάλη ευκαιρία και όποιος θέλει.
0: Θα σταθώ εδώ στο ευρύτικο πάνελ, κύριε Τσουκαλά. Ιδιωτικό χρέος, επιχειρηματικότητα, εργασιακά συνταξιοδοτικό είναι ο τίτλος της πολιτικής εκδήλωσης. Θα μιλήσετε εσείς, ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο Ευρωβουλευτής, ο Θάνος ο Πανταζής, οικονομολόγος, και ο Θεόδωρος Παύλου, οικονομολόγος, λογιστής, πρόεδρος Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης. Θα τη συντονίσει και η συνάδελφος η Κυριακή Μπασκάκη. Στο επιμελητήριο Εύρου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ανοιχτή προς το κοινό, προφανώς.
2: Ανοιχτή πρόσκληση και ανοιχτή στο κοινό, και δεν είναι μια εκδήλωση που μας νοιάζει μόνο να έρθουν οι φίλοι και οι σύντροφοι και οι κομματικοί στελέχη, αλλά είναι ανοιχτή στην κοινωνία, να γίνει ένας ευρύς διάλογος.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι θα γίνει και διάλογος, θα υπάρχει δυνατότητα ερωταπαντήσεων.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Διαδραστικό λοιπόν. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία. Αυτός ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Τώρα έχει πάει 9.30. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
13: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
14: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
15: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
16: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν, και θα τον δούμε τώρα όταν. Να το, άνοιξε. Λοιπόν,
1: να το
0: Σαμοθράκη, Σαμοθράκη λοιπόν, 21 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Καθαρός ο ουρανός μέχρι αργά το βράδυ. 3 από 4 βορειοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα, τη μεσημεριανή. Στις 3 αργότερα το μεσημέρι, 23 βαθμοί Κελσίου, 2 από 4 βορειοανατολικού ανέμου. Στις 6, 22 βαθμοί Κελσίου, 2 από 4 δυτικού ανέμου. Και στις 9, 15 βαθμοί με 2 από 4 βοριά. Το βράδυ, στα μεσάνυχτα, 12 βαθμοί Κελσίου με 2 από 4 βορειοανατολικού ανέμου και περιορισμένη ορατότητα, έστω και για λίγο. Το πρωί αύριο, 5η, 8 του μήνα, στις 9 η ώρα, 14 βαθμοί, 2 από 4 νοτιοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 22 βαθμοί στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 3 από 4 νότιο-δυτικού ανέμου και αραιή νέφωση.
1: Μάλιστα. Περάσουμε απέναντι, να πάμε Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα έχει 16,6. Θα ανέβει στους 23 στις 12, στους 26 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα στην Αλεξανδρούπολη στις 3 το μεσημέρι. Καθαρός ουρανός αναμένεται για το μεγαλύτερο, μάλλον για όλη την ημέρα. Στις 6 το απόγευμα θα έχει 22 βαθμούς, το βράδυ στις 9 θα έχει 17. Η άνεμη 2 με 3 από 4 προς όλες τις διευθύνσεις. Βόρειο-ανατολική τώρα, ανατολική στη συνέχεια, νοτιοδυτική το απόγευμα, δυτική το βράδυ.
0: Μόνο από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, ναι. Τώρα αύριο 5η στις 9 το πρωί η Αλεξανδρούπολη θα έχει 15 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Κάπως θα αραιώσει η συννεφιά γύρω στις 12 με 21 βαθμούς, 22 βαθμοί υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο.
0: Μάλιστα, και να ανέβουμε προς το Σουφλί, 12 σήμερα το μεσημέρι και 21 βαθμοί με 2 από 4 βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως θα είναι ολημερής και ολινυχτής σχεδόν. Μέχρι τα μεσάνυχτα οπωσδήποτε, καθαρός ο ουρανός. 25 βαθμοί στις 3, ψηλή θερμοκρασία σχετικά για την εποχή, 2 από 4 βορειοανατολικού ανέμου, ενώ στις 6, 24 βαθμοί με 2 από 4 ανατολικού. 16 βαθμοί Κελσίου στις 9 με 3 από 4 νοτιά και 14 στα μεσάνυχτα με 2 από 4 νοτιά. Αύριο πρωί στις 9, 14 βαθμοί Κελσίου με 2 από 4 νότιου ανέμου και αρκετά σύννεφα, τα οποία καθαρίζουν μετά, λιγοστεύουν. 25 και αύριο η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 το μεσημέρι με 4 από 4 νότιου ανέμου.
1: Στο Διδημότυχο έχουμε πάει, εκεί η θερμοκρασία είναι στους 11,7 αυτή την ώρα. 12 η ώρα το μεσημέρι θα έχει 21 βαθμούς, 25 βαθμούς θα έχει στις 3. Αυτή είναι η υψηλότερη για το Διδημότυχο. Στις 6 θα πέσει στους 24, στις 9 το βράδυ στους 17. Ηλιοφάνεια και καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πολύ ήπια άνεμη, 2 με 3 από 4, κυρίως ανατολικής διεύθυνσης. Αύριο 5η στις 9 το πρωί το Διδημότυχο θα έχει 13 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Θα ανέβει στους 20 στις 12 και θα φτάσει στους 25. Αυτή θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στο Διδημότυχο, όπως και σήμερα. Απλά αύριο θα έχει και κάποια σχετική νέφωση.
0: Μάλιστα. Και να έρθουμε στην Οριστιάδα, η οποία ότου θαύματος για το Σάββατο βλέπουμε να έχει και κάποιες βροχούλες. Αργά είναι το Σάββατο όμως ακόμα. Μέχρι τότε, σήμερα Τετάρτη, 21 βαθμοί στις 12, ένα από 4 νοτιά και καθαρός ουρανός όπως και όλη τη μέρα και τη νύχτα. 25 βαθμοί στις 3 με ένα από 4 νοτιοανατολικού ανέμου, σχεδόν άπνοια. Στις 6, 24 βαθμοί Κελσίου με 2 από 4 νοτιοανατολικού ανέμου και στις 9, 17 βαθμοί με 3 από 4 νοτιοανατολικού ανέμου. 15 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο τα μεσάνυχτα με 3 από 4 νοτιοανατολικού ανέμου, ενώ αύριο το πρωί στις 9 με 13 το ξεκίνημα της ημέρας, 2 από 4 νοτιοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα και αρκετά σύννεφα και εδώ, όπως και στο Σουφλί προηγουμένως νωρίτερα. 24 βαθμοί υψηλότερη θερμοκρασία, υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 και στις 6 με αραιή συννεφιά και στις 2 περιπτώσεις και 3 από 4 νότιο-ανατολικού ανέμου.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα Αγγελαδράκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι έχουμε?
2: Πολλά.
1: Ωραία.
0: Πού τα έχουμε όλα αυτά?
1: Για να σε δούμε, θα τα προλάβεις?
2: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσουμε με τα καθόλου ευχάριστα. Σήμερα φαντάζομαι ότι
1: θα ακολουθήσουν ευχάριστα τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, κάτι θα κάνουμε στη συνέχεια.
1: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Γάζα. Σήμερα είναι και μία μέρα δύσκολη. Είναι η 7η Οκτωβρίου. Εκείνη η επέτειος, η τρίτη επέτειος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, που ήταν και η απαρχή των γεγονότων όσων βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Τώρα, σήμερα και ανήμερα αυτής της επέτειου είχαμε 2 νεκρούς σε πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα. Έχασαν λοιπόν 2 άνθρωποι τουλάχιστον τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Να πούμε, επίθεση ουσιαστικά ήταν στο νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της. Μάλλον, συγγνώμη, το νοσοκομείο Σίφα έκανε λόγο για 2 νεκρούς, ένα από τα πλήγματα, με συγχωρείτε. Η πολιτική προστασία ανέφερε πως ένα θύμα ήταν εργαζόμενός της. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων από συγγενείς θυμάτων τώρα της 7ης Οκτωβρίου, που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για να τιμηθούν τα θύματα τα ξημερώματα, ιδίως εκεί στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής, στο Nova Festival, που ήταν ο τόπος που έγινε αυτή η επίθεση. Σκοτώθηκαν τότε, να θυμίσουμε, πάνω από 300 άνθρωποι. Στην τοποθεσία του φεστιβάλ μουσικής Nova, λοιπόν, μέλη οικογενειών τήρησαν και ενός λεπτού σιγή στις 6 και 29 ώρα Ελλάδος, έχοντας γύρω τους πορτρέτα θυμάτων μπροστά στα οποία είχαν αποτεθεί λουλούδια. Βέβαια, τώρα εμείς να πούμε έτσι ότι δεν είναι τρόπος να θυμίσει ανθρώπους που έφευγαν από τη ζωή σκοτώνοντας άλλους ανθρώπους. Τέλος πάντων, αυτά παρακολουθούμε βέβαια τα τελευταία 3 χρόνια. Και τι να πούμε πάνω σε αυτό, και η λογική πλέον νομίζω ότι έχει ξεπεράσει. Δεν υπάρχει πια λογική σε τίποτα. Να πάμε λίγο παρακάτω. Θα συνεχίσουμε λίγο με τα εμπόλεμα. Δυστυχώς, είχαμε ένα πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλιτουριάντ. Έτσι ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ένα ακόμα περιστατικό το οποίο έρχεται να προσταθεί σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν στόχο τη συγκεκριμένη κατάσταση της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, αναφέρει η ανακοίνωση, το πλήγμα ήταν ακριβές με τη χάρη του Θεού και προκάλεσε διαταραχή στην ενέργεια κυκλοφορία του αεροδρόμου.
0: Μα τι καλός Θεός.
2: Ο Θεός ρυθμιγό.
0: Ο Θεός ρυθμιγό.
2: Ναι, ναι. Τι ωραίο, πόσο βολεύεται το ίδιο. Τέλος πάντων, μια δεύτερη ανακοίνωση. Οι Χούθη ανέφεραν ότι έπληξαν επίσης μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, όπου εδρεύει μεταβατική κυβέρνηση. Τώρα εκείνη δεν την έχω και για να δω, μα πάλι για τη χάρη του Θεού. Αλλά θα πάμε στην Ουκρανία. Εκεί άλλες χάρες Θεού. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τις Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Τα 2 θύματα εντοπίστηκαν στη συνοικία Νταρνίτσκι, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Επίσης, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι οι κρίξεις ακούγονταν σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε έτσι φαίνεται ότι υπήρχαν πλήγματα. Νωρίτερα, οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν κηρύξει συναγερμό για επικείμενα πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους. Είχαμε και ένα διάγγελμα το βράδυ της Τρίτης από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρη Ζελένσκι. Είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στο Κίεβο, το οποίο γενικά δέχεται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές. Έχουμε και πλήγματα σε υποδομές, κατηγορεί η Ουκρανία τη Ρωσία για πλήγματα σε υποδομές, αλλά στόχος επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν και η Ζαπορίζια. Εντάξει, τι να πούμε και εκεί, πια έχει παραχρονίσει το θέμα, έχουν περάσει και τα χρόνια, πια το έχουμε συνηθίσει, δυστυχώς. Θα πάμε λίγο στη Γαλλία, όπου θα μιλήσουμε για ένα άλλο είδος εκεί πέρα μαχών, ας το πούμε κάπως έτσι. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές ηλικία ετοιμάζονται να διαδηλώσουν ξανά λοιπόν σήμερα σε όλη τη Γαλλία. Ένας τρίτος γύρος διαμαρτυριών απαιτούν ουσιαστικά περισσότερους πόρους υπό το άγρυπνο βλέμμα βέβαια των νέρχων που δεν μπόρεσαν να εκτονώσουν τις εντάσεις έπειτα από αρκετές ημέρες βανδαλισμών και πολυάριθμων τραυματισμών. Να πούμε επίσης ότι οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ένδειξη παράσταση στους μαθητές πραγματοποιούν και τα συνδικάτα. Οι μαθητές ηλικίου στέκονται μπροστά από οδοφράγματα που έχουν φτιάξει ήδη από κάλυψη απορριμμάτων που έχουν τοποθετήσει μπροστά από τα σχολεία τους, από τη Λίλη στη Βόρεια Γαλλία μέχρι και τη Μασσαλία στη Νότια και από το Στρασβούργο στην Ανατολική μέχρι και την Άντι στη Δυτική. Μιλάμε έτσι ένα μεγάλο κύμα διαδηλώσεων. Στο Παρίσι κρατούσαν πλακάτ με το σύστημα «Θέλουμε να ακουστούμε όχι να μας ρίξουν τα κρυγόνα» και «Το μέλλον μας δεν είναι προαιρετικό». Τώρα να πούμε ότι οι σημερινές διαδηλώσεις ακολουθούν 2 εβδομάδες κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, προτού εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα. Επίσης, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να αποφευθούν πάρα πολλά αν απλώς καθόταν μερικοί στο ίδιο τραπέζι με τους μαθητές και έλυναν 2-3 ζητήματα, αλλά από την άλλη, και αυτή είναι η δική μου η άποψη. Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί έχουμε και τις επισκέψεις. Τι θα έχει, τι πρόγραμμα θα έχει σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, εκτός από το να κλείσει έτσι, ένα μεγάλο μέρος των δρόμων για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας και να απαγορευτούν οι εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με συγκεντρώσεις. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, το επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Ουσιαστικά, βέβαια, βρίσκεται για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των 2 χωρών. Σήμερα είναι η συνάντηση και μάλιστα πρέπει να είναι εν εξελίξει, αν δεν τελείωσε κιόλας. Ίσως έφτασε το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο, τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Ναι, γύρω στις 9.
2: Ακριβώς, οπότε έχουμε μετά στη συνέχεια τις κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και να κηρύξουν μαζί να αποκοινούν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Σε αυτό φυσικά έτσι σαν μια και είναι και οι δύο λένε ότι είναι οι ίδιοι υπουργοί τέλος πάντων από τη χώρα τους,
1: ομόλογοι.
2: Ναι. Τώρα, αναμένεται ο Μάρκο Ρούμπιο να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη πάντα για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος.
1: Στην Πνίκα.
2: Έτσι, όχι όπου και όπου. Διάλεξε, μας διάλεξε. Λοιπόν, γιατί θα πει, θα ταιριάζει και όλα στην Πνίκα με όλα αυτά που θα πει. Τώρα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της Αρχαίας Ελλάδας, αλίμονο, ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά, ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Θα έχει το ενδιαφέρον το σίγουρα να το δούμε. Και φυσικά είπαμε ότι έχουμε να ανανεώσουμε και κάτι μνημόνια, να υπογράψουμε κάτι. Επικαιροποιημένες αποφάσεις για τα πράγματα που θα κάνουμε μαζί οι δύο χώρες. Όλα αυτά αναμένονται λοιπόν στο σημερινό πρόγραμμα. Στα μεταξύ άφησε εδώ τον καλεσμένο και έφυγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον άφησε σε καλά χέρια βέβαια στην Κροατία. Mm-hmm. Τι να κάνει, έχει και εκεί δουλίτσες. Λοιπόν, το split της Κροατίας συγκεκριμένα σήμερα, το ενδιαφέρον των χωρών της Μετνάν, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η σύνοδος του σχήματος. Με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, αλλά και της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μεγάλα κεφάλια δηλαδή, στο επίκεντρο της Συνόδου το ζήτημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τέτοια πραγματάκια. Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει θέσει στην ατζέντα το ζήτημα της ενέργειας, αλίμονο. Οπότε εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και εκεί θα είναι και τη σημερινή ημέρα, σε αυτό θα μετέχει. Να πάμε σε άλλα τώρα, να πάμε έτσι λίγο σε υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν, όπως ας πούμε αυτή η απάτη με τον ΕΦΚΑ, με τις εταιρείες φαντάσματα, με την εμπλοκή ενός γνωστού πολιτικού αρχηγού, εντάξει, κοινοβουλευτικού κόμματος.
1: Τι το κρύβεις, αφού το έχουν κάνει παντού, δεν θα σου πω.
0: Ναι, πλέον.
1: Φίλιππος Καμπούρης, ναι.
2: Το πήγα γύρω-γύρω εγώ, εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από χθες. Από τις πρώτες ώρες κιόλας έγινε γνωστό το όνομα, πλέον τίποτα που δεν κρυπτών. Φέρεται λοιπόν ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης ο κ. Καμπούρης, που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθη με τη σύζυγό του και ακόμα 7 άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές. Ουσιαστικά το κύκλωμα ίδρυε εικονικές εταιρείες, εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και έτσι ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Και λίγα δέντα, λες. Ουσιαστικά τα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, γιατί έτσι έχει χαρακτηριστεί, υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο ποσά εκατομμυρίων μέσα από αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Τους βρήκαμε και εδώ τους αχυρανθρώπους. Έτσι. Και μάλιστα από το 2013 οι πρώτες εικονικές επιχειρήσεις. Κρατάει και χρόνια το όλο θέμα, γιατί τώρα το διερευνά φυσικά το θέμα του ελληνικού FBI, αλλά έχει φτάσει ήδη μέχρι το 2013, 25 στο σύνολο αυτές οι νέες επιχειρήσεις διαφόρων ειδών. Στις δικογραφίες συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, για να μην πει κάποιος ότι εντάξει, μωρέ, ότι δεν μπορεί να σχετίζεται με το κόμμα απαραίτητα. Και όμως συμπεριλαμβάνεται και η δράση του κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισρωές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια κινήτων. Οπότε αυτό το πολύ ωραίο τώρα θα το έχουμε την υπόθεση. Είδαμε από χθες απασχολεί, θα απασχολήσει και στη συνέχεια σίγουρα. Και περαιτέρω θα τη βλέπουμε για το επόμενο διάστημα. Να σας πω και σε αυτήν την ανακοίνωση, γιατί είχαμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελιευτικού πετρελαίου, που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει σε επαγγελματίες αλής. Βέβαια, είδαμε και τους αλής, τους ανθρώπους να κάνουν και αυτοί τις διαμαρτυρίες τους, να κάνουν και αυτή τη στάση εργασίας τους. Δηλαδή, κάθε φορά είναι και λίγο άσχημο αυτό, να πρέπει για να γίνει ένα μέτρο να. Για να πραγματοποιηθεί μια εξαγγελία, να πρέπει να κατέβει ο κάθε κλάδος στον δρόμο. Και επιδότηση πάντως τώρα θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, όπως ανακοινώθηκε, και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 26, μέσω de minimis. Mm-hmm. Αυτό. Και έτσι και αυτό, για να το έχουμε λίγο στην άκρη του μυαλού μας ακόμα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε ότι ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος με την κατάσταση. Τώρα αυτό δεν πιάνει πλέον τον έργο.
1: Πλέον εμείς είμαστε δεδομένοι.
0: Εμείς το έχουμε ξαναδεί.
2: Εμείς είμαστε μέσα. Τώρα πλέον ανοίγει και για Κιλκής, Φλόρνα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα, Θεσπρωτεία.
0: Ας δουν κι άλλοι άσπρη μέρα.
2: Πολύ. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε αν θα γίνει σε αυτές τις περιοχές. Εδώ δεν είχαμε και πολλές επίσης. Πώς θα πάει εκεί το θέμα. Θα έχει το ενδιαφέρον το νομίζω. Και να κλείσουμε με τις ειδήσεις όπως πάντα από το radioevros.gr. Έχω το ομόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου του Φίλου στην εξόρυξη Χριστού. Μας απέστειλαν την σχετική απόφαση. Φυσικά μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος. Και η απόφαση λήφθη χθες 3η 6 Οκτωβρίου. Θα το δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Πολύ σημαντικό, αλλάζουν τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 μεγάλες αλλαγές αποφασίστηκαν με ουσιαστικά όλες υπέρ των ταξιδιωτών. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο, και αυτό το βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Την Κυριακή είχαμε την τελετή ονομασίας και απονομής στοιχείων σε νέους αστυφύλακες. 30 ονομάστηκαν στο Δημότυχο. Αυτό αναλυτικά το θέμα. Έχουμε την εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας στην περιφέρειά μας. Δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από τη γέννηση ως την τρίτη ηλικία. Το θέμα της για φέτος. Και φυσικά, όπως ξέρουμε, έχει εκδηλώσεις παντού. Οπότε έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, μπορείτε και αυτό να το βρείτε. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη εβδομάδα. Και μια και είμαστε σε αυτά τα πλαίσια, να θυμίσουμε ότι αύριο 5η 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία της Β' ΕΛΜΕ Εύρου. Είναι στην αίθουσα του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες και γι' αυτό στο radioevros.gr. Εκεί που ανεβαίνουν όλα.
0: Ωραία, πάρε ανάσα τώρα.
1: Ωραία. Και εδώ μπορούμε να κλείσουμε και εμείς την εκπομπή μας, αφού ολοκλήρωσε και η Σταύρου Λαϊκή Λαδαράκη. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, καθώς έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο από τώρα, από τις 10 έως και τη 1. Εμείς αύριο το πρωί και πάλι εδώ στις 7.
0: Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
1: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Ράδιο Εύρω.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86. Και τώρα, στον 97,1 Radio Εύρος, Ευροσκόπιο.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιο μας. Είναι Τετάρτη, έχουμε φτάσει μεσοβδόμαδα. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, 7 του μηνός σήμερα. Οι πρώτες 7 μέρες του Οκτωβρίου δηλαδή. Και 6,5 λεπτά μετά τις 10 ξεκινήσαμε για να είμαστε εδώ μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα, στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Στο ραδιό Εύρος δηλαδή, που αλλού. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ καθημερινά, 10 με 1, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Ευροσκόπιο η εκπομπή άλλωστε. Ευροσκοπεύουμε με τον ευροφακό του ευροσκοπίου σε όλο τον Εύρο. Σε όλο το Εύρος του Εύρου, από άκρη σ' άκρη. Την καλημέρα μας παντού, σε κάθε άκρη, σε κάθε γωνιά του νομού. Στηρούσα λίγο περισσότερο την αγάπη μας και τη συμπάθειά μας και τη συμπαράστασή μας και τη συμπόνια μας, γιατί πονάνε και οι άνθρωποι, το ξέρουμε. Παρότι σήμερα οριοθετήθηκε και δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα στη φωτιά της Ρούσας, όπως ίσως θα ακούσατε και νωρίτερα από την πρωινή περιπολία και τον κύριο Πουλιλιό μετέφερε την πληροφορία. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά επιτέλους. Μόνο στάχτηκε καπνός αυτή την ώρα και πιθανότητες αναζωπήρωσης, αλλά υπάρχουν εκεί οι δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο. Οι κάτοικοι όμως μετρούν τώρα τις πληγές τους, γιατί έχουμε και οικονομική ζημία με τους υλοτόμους, αλλά και μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Μέχρι να ξαναπάρει τα πάνω του το δάσος, γιατί ξέρουμε ότι η φύση τελικά ξέρει να κλείνει τις πληγές της. Αργά, γρήγορα, κάποια στιγμή θα το κάνει ξανά. Καλημέρα στη Ρούσα, καλημέρα στο μικρό Βέριο, καλημέρα στο Γονικό, καλημέρα στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου ευρύτερα, καλημέρα γενικότερα σε όλο το Σουφλί, σε όλο το Δημότυχο, όλο τον Δήμο εννοώ, όλο το Δήμο Ρεστιάδας, από το Τρίγωνο μέχρι το Χειμώνιο, Τούριο, όλο το Δήμο Αλεξανδρούπολης, αλλά και στη Σαμοθράκη μας. Καλημέρα σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, όπου και αν μας ακούτε. Στα FM, 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στο νότιο Εύρο και στην υπόλοιπη Θράκη. Αλλά και καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συμπατριώτες μου, τους συμπατριώτες μας, τους απανταχού, τους ευρύτες που έχετε μετακομίσει χρόνια και ζείτε αλλού ή τα τελευταία χρόνια, σε όλη τη θρακιώτικη διασπορά. Radioevros.gr και έτσι μας ακούτε διαδικτυακά παντού σε όλο τον πλανήτη. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα. Α, καλημέρα και στο κορίτσι μας, το μικρό Δέριο, τη Λούλα που μας έστειλε επίσης την καλημέρα της. Γεια σου Λούλα, να σε καλά. Θέλουμε να ακούσουμε και σήμερα τη φωνή σας, θέλουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, είναι πάντα πολύ χρήσιμες, καθοριστικές πολλές φορές και στην πορεία τη ζωντανή μετάδοση τη εκπομπή με τι μαρτυρίε τη δική σα, με ό,τι εσεί καταγράφετε με τη δική σα ματιά, με τι σκέψει σα, με το στίγμα σα από το σημείο που μα ακούτε, με τι καλημέρε σα. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σα. 2552-029-413, το σταθερό εδώ στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο Ράδιο Εύρο που απαντάει η Κατερίνα μα. 6977-549-975. Το κινητό για γραπτά μηνύματα στη διάθεσή σας, 6977-549-975, για SMS ή μέσω Viber ή μέσω WhatsApp ή μέσω Telegram, όποια εφαρμογή και αν χρησιμοποιείτε, και για την καλημέρα σας, για το γραπτό σας μήνυμα, αλλά και για φωτογραφία ή βίντεο μπορείτε να στέλνετε στο 6977-549-975. Στα social media παντού, εννοείται Facebook, Instagram, X, TikTok, μας βρίσκεται πολύ εύκολα ως Radio Evros, στο Messenger επίσης, τα προσωπικά μας προφίλοι και στις σελίδες μας του Ράδιο Εύρος. Και info papakiradioevros.gr. Να θυμίσω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και Αδριανουπόλεως 170, να θυμίσω και το φυσικό μας χώρο. Η έδρα μας, η εγκαταστάση του Ράδιο Εύρος στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, Αδριανουπόλεως 170 πιο συγκεκριμένα, για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για μια καλή μέρα από κοντά. Ελάτε, εδώ είμαστε, πάντα οι πόρτες μας ανοιχτές, οι καρδιές μας πάνω απ' όλα ανοιχτές, τα μικρόφωνά μας ανοιχτά. Το Ράδιο Εύρος είναι η δική σας φωνή. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, μέχρι τη μία. Με καλεσμένο στο στούντιο, με τηλεφωνικές συνδέσεις, με τα νέα της ημέρας, με τις σταθερές μας στήλες, με τα απρόβλεπτα της ζωντανής μετάδοσης. Μέχρι τη μία, ποιος ξέρει τι μπορεί να μας συμβεί. Μόνο ευχάριστα ελπίζω να μας συμβούν. χτύπα ξύλο, μην έχουμε τίποτα περίεργα. Όλα καλά να πάνε. Με τη συμβολή και των καλών μας φίλων και συνεργατών και συνοδοιπόρων στην εκπομπή και στη ζωή, προχωράμε και σήμερα με το καλό μας Χαγιάτη, το λαχταριστό, σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτη μας. Και σήμερα το έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά, τουλάχιστον από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Δεν έχουμε άλλες κοτούρες, να είχαμε και αυτήν. Τι θα φάμε, όχι, δεν χρειάζεται. Φροντίζει το Χαγιάτη καθημερινά. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, είναι η κουζίνα της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Είναι τυχεροί οι ορεστιαδίτες που απολαμβάνουν Χαγιάτη καθημερινά. Για τους μακρινούς μας φίλους τώρα λυπάμαι, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο το Χαγιάτη. Ελάτε εσείς στη Νέα Ορεστιάδα να απολαύσετε Χαγιάτη. Άλλος ένας λόγος, άλλο ένα κίνητρο για να επισκεφτείτε την πόλη. Χαγιάτη στην Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Τηλεφωνικά στο 2552-02-25-25 οι παραγγελίες μας και έφτασε στο χώρο μας. Σπιτικό, με όλη την κυριολεξία της έννοιας, μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτη μας. Καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί, καλά μαγειρέματα Χαγιάτη. Θα επιστρέψουμε αργότερα βεβαίως να δούμε και το μενού της ημέρας με όλες τις προτάσεις για τη σημερινή Τετάρτη από το Χαγιάτη μας. Απέναντι από το Χαγιάτη τώρα, για να μείνουμε στην ίδια γειτονιά, το κατάστημα Κεραμίτσης, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, για αξεσουάρ, για το συνεργείο ποδηλάτων εντός του καταστήματος, εντός του χώρου, για πατίνια, για skateboards, για ρόλες για τους μικρούς μας φίλους, για συμπληρώματα διατροφής για όσους ασχολείστε συστηματικά με τα σπορ. Το κατάστημα Κεραμίτσης είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198 και διαθέτει τα πάντα στις καλύτερες τιμές από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς. Ποδήλατα όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Και keramitsis.gr για τις ηλεκτρονικές αγορές από απόσταση για όσους δεν μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο, το κατάστημα. Και Keramitsis Bike στα social media. Keramitsis πάντα στην κορυφή. Ποδήλατο και Keramitsis, ταυτισμένες έννοιες πολλά χρόνια πια, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια και γενικότερα η άθληση. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στον Keramitsis. Την καλημέρα μας και στον κύριο Πέτρο που μας στέλνει από τη Γερμανία την καλημέρα του. Να είστε καλά κύριε Πέτρο, καλημέρα και σε εσάς. Να είστε γερός. Να, οι φίλοι μας, οι μακρινοί συμπατριώτες μας εκτός συνόρων. Ο κύριος Πέτρος στη Γερμανία μας ακούει. Τιμή μας. Και χρέος μας να ανταποκριθούμε, να γίνουμε η γέφυρα της επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας, ημών των μακρινών συμπατριωτών μας. Να μαθαίνετε τα νέα του τόπου από το Ράδιο Εύρος. Μεγάλη μας χαρά και ευθύνη. Να είστε καλά κύριε Πέτρο. Τα κουφώματα Καραφιλίδης ξέρουν από ευθύνη. Υπεύθυνα τοποθετήσεις προϊόντα ύψης της ποιότητας για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Εγγυημένα πράγματα, δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Είναι στην Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα. Εξυπηρετεί βεβαίως με τοποθετήσεις, κατασκευές, ανακαινήσεις όλων των ευρώ. Κουφώματα Καραφιλίδης και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Για να αποκτήσουμε, να εξασφαλίσουμε έναν οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής στο χώρο μας και με τα προγράμματα Εξοικονομώ Αυτονομώ, αλλά και με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική, στον Καραφιλίδη τα βρίσκουμε όλα αυτά. Κουφώματα Καραφιλίδης και όχι μόνο κουφώματα. 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες, στο δικό σας χώρο. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη. Και ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Εκεί κουμπώνει ξεκάθαρα ο Δημοτίκαλης. Εμπειρία μισού αιώνα πια από το 1976 και συνεχίζει να μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο Δημοτίκαλης, εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα παντού στον ελλαδικό χώρο αλλά και εκτός συνόρων. Πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία. Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Από μόνο του το όνομα αποτελεί εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα. Τον βλέπουμε παντού, έτσι κι αλλιώς με τον τεράστιο στόλο οχημάτων του, τα φορτηγά, τα μικρότερα, τα μεγαλύτερα, τα τεράστια, τους γερανούς του. Δημοτίκαλης παντού. 2552-021-420. για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Πάμε και Top Charm. Και Νέα Ορεστιάδα και Δημότυχο, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής καλύπτει τις ανάγκες σε ομορφιά και υγεία των άκρων σε όλο το Βόρειο Εύρο. Στη Νέα Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί. Στο Δημότυχο, Ορφέως 21, παραπλεύρος του παλιού Δημοτικού. Παλιού Δημοτικού Μεγάρου, παλιού Δημαρχείου, τώρα πλέον του Τμήματος Ψυχολογίας εκεί. Πλαγίως, απέναντι από τον χώρο του αμφιθεάτρου του τμήματος. Στην Ορφέως βρίσκεται το τμήμα ποδολογίας του Top Charm. Η περιποίηση, η αισθητική, η ομορφιά δηλαδή, αλλά η υγεία πάνω απ' όλα, η υγιεινή, η ανακούφιση, η φροντίδα, η πρόληψη, η προστασία των άκρων μας από το Top Charm και η θεραπεία. Για ορθονυχίες, για παχιονυχίες, για οστρακοειδή, για ελικοειδή νύχια, για κάλους, για παρανυχίδες, για πόνους, μας ταλαιπωρούνε. Το Top Charm μας ανακουφίζει από όλα αυτά και μας ομορφαίνει τα άκρα. Χέρια πόδια εμπιστευόμαστε στο Top Charm, στους ειδικούς που αλλού. Για ραντεβού στο 2552-025-331, 9 με 9 ανοιχτά καθημερινά, όλη μέρα δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Top Charm μας περιμένει και τα Σάββατα 9 με 3 το ωράριο λειτουργίας. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα φυσικά και έχουμε πρόταση, έχουμε επιλογή και είναι μόνη και μοναδική και είναι το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για να ξέρουμε τι τρώμε, δηλαδή τι δίνουμε στα παιδιά μας, τι βάζουμε στο τραπέζι μας, στην οικογένειά μας. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη. Απέναντι από το πρώην Πίκο. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο στη Νέα Ορεστιάδα. Εκεί βρίσκεται το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη και με χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του μοναδικά απίθανα. Και με παραδοσιακό καβουρμάθρα και ότικο από βόλιο κρέας για παράδειγμα, και κιμά και σουβλάκια και μπριζόλες και τηγανιές και μπιφτέκια. Γιατί μου λες πρωινάτικα θα μου πεις, αλλά χρειάζονται. Τώρα κάνουμε τις προμήθειές μας για να έχουμε. Κάνουμε ένα τηλεφώνημα στο κρεοπολείο, έρχονται στο χώρο μας, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη, 2552-025-432. Το κρεοπολείο λειτουργεί καθημερινά και με διανομές κατοίκων. Για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής, παρακαλώ, από τον Κώστα Αποστολίδη, αποκλειστικά το παραδοσιακό κρεοπολείο της Νέας Ορεστιάδας. Και στο Δημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα, μια ακόμη στάση στη βόλτα μας στην τοπική αγορά, πάμε Ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους, και στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία, τα κεντρικά, η έδρα τους, αλλά και το νέο κατάστημα των τελευταίων μηνών στο Διδημότυχο άνοιξε και λειτουργεί για να καλύψει τις ανάγκες και στο Διδημότυχο για ανακούφιση, για προϊόντα περιποίησης ασθενών, για υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, για τη μελέτη ύπνου που μας αλλάζει τη ζωή. Στα Διδημότυχο Ορφέως, Ορεστιάδος, 86 διεύθυνση, πάνω στο κεντρικό δρόμο της πόλης του Διδημοτήχου, και προϊόντα pavlanias.gr διαδικτυακά. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους κάθε στιγμή, για κάθε δύσκολη στιγμή, πάντα δίπλα μας. Στη μελέτη ύπνου θέλω λίγο να σταθούμε, διότι ξέρω ότι μπορεί με αμφιβολία, δυσπιστία, αμφισβήτηση, έχει υποψία κάποιοι να λένε τώρα τι είναι αυτό, θα μελετήσουμε τον ύπνο μας, τι θα μας κάνει αυτό. Δηλαδή τι, θα μετρήσουμε την αναπνοή μας, τα επίπεδα του οξυγόνου και τους καρδιακούς μας παλμούς και τα στάδια του ύπνου και θα προσφέρει τι αυτό. Δεν φαντάζεστε τα ωφέλη, πολλαπλά τα ωφέλη. Απαλλασσόμαστε από το ροχαλιτό, από τις συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα, από τους πρωινούς και πονοκεφάλους ανεξήγητους μες τη μέρα, από την υπερβολική κόπωση, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στα απλά καθημερινά. Φυσικά και αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου και περισσότερη ενέργεια και βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αλλά πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η υγεία μας πάνω απ' όλα. Με τη μελέτη ύπνου λοιπόν αλλάζουμε την καθημερινότητά μας, αλλάζουμε τη ζωή μας τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο απλά, τόσο επιστημονικά εξειδικευμένα, με σύγχρονο εξοπλισμό και ιατρική παρακολούθηση. Από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και η μελέτη ύπνου γίνεται στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο δικό μας περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κλινική ύπνου, σε κάποιο νοσοκομιακό περιβάλλον, να εκτεθούμε εκεί και σε ένα ξένο χώρο να κοιμηθούμε και να μην είναι και αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου φυσικά. Όταν δεν νιώθεις άνετα και οικεία στο περιβάλλον σου, στο κρεβάτι σου γίνεται η μελέτη ύπνου κατοίκων με έναν σύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση απόλυτη από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, και μετά με την ιατρική παρακολούθηση την εξειδικευμένη βλέπουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 και θα μας θυμηθείτε. Ορθοπαιδικά, Δοβρίδης και γι' αυτό. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά με το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη. Ιστορικό, όμως πραγματικά ιστορικό ξενοδοχείο, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία στον χώρο της φιλοξενίας από το 1923 και πιο πριν. Γιατί μπορεί μεν να ήρθε μαζί με τους πρώτους κατοίκους στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα, να ξανάστησαν από το μηδέν τη ζωή τους, το βιός τους, την επιχείρησή τους και στο ξενοδοχείο Βιέννη, να παραμένει 103 χρόνια ζωντανή επιχείρηση. Η μοναδική ίσως στην περιοχή που συνεχίζει δυνατά. Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη ήρθε από το Κάρακατς, από πριν. Από την Αδριανούπολη που ανθούσε στις αρχές του 20ου αιώνα και κουβαλά μαζί του την ιστορία και την παράδοση στον χώρο της φιλοξενίας τόσων χρόνων. Μια ολόκληρη ιστορία που συνεχίζεται με τη νέα γενιά στο ξενοδοχείο Βιέννη με τον ιδανικότερο τρόπο. hotelpavlavienni.gr για να καταλάβετε διαδικτυακά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του περί τίνος πρόκειται, αλλά δεν πας από κοντά να νιώσεις την ταλπορή της φιλοξενίας του ξενοδοχείου Βιέννη, τη ζεστασιά του χώρου και των ανθρώπων του, πώς να το καταλάβεις αλλιώς. Φυσικά ξενοδοχείο Βιέννη σημαίνει και ολιγοήμερη διαμονή, αλλά μπορεί να σημαίνει και διαμονή με το μήνα. Για φοιτητές, για στρατιωτικούς, για εκπαιδευτικούς, για επαγγελματίες, ειδικές τιμές σε γκρουπ και συνεργεία εταιριών για κάθε περίπτωση. Και πολύ σημαντικό ότι είναι ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρες, έτσι, χωρίς κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες όπως συνηθίζουν πλέον τα ξενοδοχεία να κάνουν και κρατούν μια απόσταση από τους φιλοξενούμενους. Όχι, το ξενοδοχείο Βιέννη έχει πάντα τον άνθρωπό του εκεί, η ρεσεψιόν πάντα ανοιχτή για κάθε περίπτωση για να νιώθουν άνετα ασφαλείς οι κάτοικοι του, οι κάτοικοι ένοικοι του χώρου. Το ξενοδοχείο Βιέννη, είπαμε, είναι η ολόκληρη ιστορία στην φιλοξενία, η παράδοση στον χώρο της φιλοξενίας στην περιοχή. Αυτή είναι η καλύτερη, τους ευχαριστούμε θερμότατα που είναι και σήμερα εδώ, όπως καθημερινά άλλωστε. Και μαζί πορευόμαστε. Γιατί και τον Οκτώβριο, παρακαλώ, όπως κάθε μήνα, αλλά και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
0: Αυτό ακριβώς. Και πάμε με τον καλύτερο να συνεχίσουμε μουσικά, τον Αρκίνο Ιωαννίδη εννοώ τώρα και τον Alain Poe. Το τραγούδι που ξεκίνησε ήδη να ακούγεται, γιατί έχει λόγο ύπαρξης και αυτό, όπως συνήθως. Σαν σήμερα πέθανε το 1849 στα 40 του ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής ο Edgar Allan Poe. Ένας από τους κύριους εκπροσώπους του αμερικανικού ρομαντισμού, με το λογοτεχνικό του έργο να έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια λογοτεχνία, να αποτελεί θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη σύγχρονων λογοτεχνικών ειδών όπως η αστυνομική λογοτεχνία, για παράδειγμα, ή ιστορίες τρόμου και φαντασίας. Εδώ ο Αρκίνος Ιωαννίδης μας τον τραγουδά, τον Edgar Allan Poe. Βεβαίως τον έχω καταστρέψει, ξέρω. Πάμε από την αρχή να τον ακούσουμε για να τον απολαύσουμε. Να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται και να επιστρέψουμε δυναμικά με όλα τα υπόλοιπα εδώ στο Ευρωσκόπιό μας. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
14: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
15: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Συνεχίζουμε ζωντανά στο Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, 35 λεπτά μετά τις 10. Να στείλουμε τις καλημέρες μας και στους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια και των διαφημίσεων τα μηνύματά σας. Στον Δημήτρη, τον αγαπημένο, και σε ευχαριστώ, αγαπητέ, για την πληροφορία επιτέλους. Με χαρά το υποδέχομαι. Ο Δημήτρης, πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει και να μας καλύψει σε ό,τι και αν παραγγείλουμε άμεσα. Για όσους χρειάζεστε το οτιδήποτε από το κατάστημα Κεραμιτσής, άμεση εξυπηρέτηση. Όπως και από το Χαγιάτη μας βεβαίως. Εδώ τώρα βλέπω και ακούω μάλλον, θα ακούσουμε μαζί το φωνητικό μήνυμα που μας έφτασε.
17: Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτη Εστιατόριο, φυσικά και μόνο στην Ορεστιάδα. Ελάτε εσείς να μας βρείτε εδώ με όλα τα καλά που σας έχουμε. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, αισιόδοξη, χαμογελαστή και κυρίως ορεξάτη, με διάθεση για όλα. Καλή σας μέρα.
16: Από όρεξη άλλο τίποτα. Μας την ανοίγετε και μας τη φτιάχνετε εκεί στο Χαγιάτη καθημερινά. Γεια σου Φόνη, με το φωνητικό σου μήνυμα. Καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί. Καλημέρα στον κύριο Σάκη επίσης. Καλή συνέχεια στην εργασία σας, την πολύτιμη εργασία σας και την προσφορά σας, κύριε Σάκη μας. Να είστε γερός. Καλημέρα και στο Δεσποινάκη, στο Πανετόλιο του Αγρινίου, με τα 7 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 7 μέρες του Οκτώβρη. Σήμερα μας στέλνει το μήνυμά της η Δέσποινα. Να σε καλά, κορίτσι. Και στον Γιάννη, καλημέρα. Από την... αυτό να το μεταφέρω όσο έχει τώρα, γιατί έχουμε από την ΕΣΠΕΑΜ και την ΠΟΜΕΝΣ το μήνυμα που μας φτάνει για... ένα θέμα το οποίο το καλύψαμε και εδώ από την εκπομπή και με την συνέντευξή μας με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιωτίδη, εδώ στο στούντιο πριν από λίγες μέρες. Θα θυμάστε ίσως το περιστατικό με το διαμέρισμα που καταστράφηκε από φωτιά στην περιοχή της Νέας Ορεστιάδας, μιας γυναίκας, συζύγου χείρας μάλλον στρατιωτικού, αφού και πριν από λίγο καιρό είχε χάσει τον σύζυγό της στο στρατιωτικό, και με δύο παιδιά να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Μεγάλα παιδιά, αλλά με ανάγκες στην περιοχή. Η γυναίκα και ένα σπίτι κατακαμένο πια, και μια ομάδα συναδέλφων του αδικοχαμένου συζύγου να προσπαθούν να τη βοηθήσουν, και οργανωμένα από την Ένωση των Στρατιωτικών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, επισκέφτηκαν το σπίτι, τη σύζυγο, τη γυναίκα του συναδέλφου τους, και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν οικονομικά ώστε να ξαναστηθούν από το μηδέν στα πόδια τους οι άνθρωποι, να ξανασταθούν στα πόδια τους οι άνθρωποι σε αυτή την οικογένεια. Τώρα πια Φαίνεται πως έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια. Μας ενημερώνει ο αγαπητός Γιάννης από την Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πως αντιπροσωπεία της, εκπροσωπώντας και τον πρόεδρο της Πομένης, επισκέφθηκε

Η εργασία, φροντίδα και προσωπικό ενδιαφέρον συμβάλλουν ώστε ένας χώρος που πριν από λίγες εβδομάδες έφερε έντονα τα σημάδια της καταστροφής να αποκαθίσταται και η οικογένεια να μπορεί σύντομα να επιστρέψει στο σπίτι της. Η επίσκεψη των στρατιωτικών από την Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισε με μια ιδιαίτερα συγκινητική υπόσχεση. Η οικογένεια του συναδέλφου τους και τα μέλη της ΕΣΠΕΑΜΘ να ξαναβρεθούν και να γιορτάσουν μαζί τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων μέσα στο αποκατεστημένο πλέον σπίτι. Αυτός είναι ο κοινός τους στόχος. Και θα είμαστε εκεί, υπόσχονται, με ένα μεγάλο ευχαριστώ εκφράζοντάς το σε όλους όσοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο στάθηκαν και στηρίζουν και συνεχίζουν να στέκονται και να στηρίζουν την οικογένεια. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό που μας στέλνουν χαρακτηριστικό από το σπίτι που αρχίζει να γίνεται σπίτι πια. Με νέα κουφώματα, με νέα σοβαντίσματα και βαψίματα, καθαριότητα και όλα τα απαραίτητα. Και συγχαρητήρια στους στρατιωτικούς που το πήραν πολύ προσωπικά το θέμα για την οικογένεια του συναδέλφου τους και εμπράκτως βοηθούν σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Γεια σου αγαπητέ Γιάννη και σε ευχαριστώ και για την πληροφόρηση, για να έχουμε και ένα feedback, μια ανατροφοδότηση για όσα νωρίτερα συζητάμε τις προηγούμενες μέρες, να ξέρουμε τα αποτελέσματα αυτών. Ορίστε, εδώ είναι τα ευχάριστα νέα που μας έρχονται μέσα στην υπόλοιπη ζωφερή πραγματικότητα της οικογένειας που δυστυχώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τραγικά συμβάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της ημέρας αυτής, την ταυτότητα αυτής της Τετάρτης 7 του Οκτώβρη του 2024, μέσα στην οποία ταυτότητα βέβαια καταγράφουμε και τον περιορισμό, μάλλον την κατάσβεση στην ουσία της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Ρούσα, αφού μετά από τρεις μέρες, 3-24 ώρα μάχης, πραγματικής μάχης, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, με πολύ δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν τόσες δυνατές ισχυρές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα τελικά συγκεντρωμένες εδώ και με συντονιστή τον ίδιο τον υπαρχηγό, τον υποδιοικητή της περιοριστικού σώματος να βρίσκεται στην περιοχή, να την κατασβέσουν. Να μείνουν μόνο καπνοί και στάχτες τώρα και πιθανότητες αναζωοπήρωσης, αλλά υπάρχουν εκεί πάντα για πάνε ενδεχόμενο οι δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν. Σήμερα ένα ελικόπτερο νομίζω μόνο επιχειρούσε, στοχευμένα σε αυτά τα σημεία. Όλα ευτυχώς τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πήγανε καλά. Ελπίζουμε να συνεχίζουν να είναι έτσι, να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Μια αναζωοπήρωση περίεργη. Αλλά είπαμε. Αυτά είναι απρόβλεπτα. Οι φωτιές είναι απρόβλεπτες. Μας τα λέγει ο κύριος Καλακίκος της προάλλης στη συνέντευξή μας. Ο δήμαρχος Σουφλίου ξέρει καλά από την. Από τις καταστροφές αυτές. Λοιπόν, οι καλές ειδήσεις της ημέρας είναι λοιπόν αυτές και με αυτές ξεκινήσαμε. Με την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Ρούσα, με την εξέλιξη τη θετική στην οικογένεια αυτήν, σε πιο προσωπικό επίπεδο έτσι, ένα πιο προσωπικό θέμα ανθρώπινο, της συζύγου του στρατιωτικού που το σπίτι της κάηκε και με το αποτέλεσμα της βοήθειας των συναδέλφων. Προχωράμε στα υπόλοιπα. Παρασύρωμαι και εγώ και ξανάρχομαι στα προηγούμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε την σημερινή ταυτότητα της 280ης ημέρας του έτους της σημερινής που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε και συγκεκριμένα πριν από 3 ώρες περίπου, 3.30. 7:25 το πρωί είχαμε την ανατολή του ήλιου σήμερα. Θα δύσει 7 ακριβώς το απόγευμα. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των ιερομαρτύρων Πολυχρονίου, Ιουλιανού και Κεσαρίου Διακόνου, των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, και γιορτάζουν με αυτά ο Βάκχος ο Πολυχρόνης η Πολυχρονία, ο Σεργιανός η Σεργιανή και ο Σέργιος, αλλά και η Σεργία. Και χρόνια πολλά σε όλες και όσους και όλες και όλους και όσες και όσους έχετε την ονομαστική σας εορτή, αλλά και όσες όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, να τη χαρείτε αυτή τη δική σας μέρα περισσότερο. Είναι και η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου σήμερα. Σε ιατρικό επίπεδο είναι μια η νευραλγία του τριδήμου, ένας οξύς και μικρής διάρκειας πόνος που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου και εντοπίζεται στην περιοχή του τριδήμου νεύρου. Γι' αυτό και λέγεται νευραλγία του τριδήμου. Η ένταση του πόνου είναι ιδιαίτερη. Ο ασθενής νιώθει σαν να τον χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα και εξαιρετικά αυτή η επώδυνη κατάσταση εμφανίζεται, λένε, συχνότερα στις γυναίκες, σε άτομα ηλικίας ανά των 60 ετών και στη δεξιά παρά στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Και έχει υπολογιστεί ότι από νευραλγία του τριδήμου πάσχει ένας στους 15 με 20.000 ανθρώπους. Η 7η Οκτωβρίου λοιπόν έχει οριστεί από το 2013 ως Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία η σημερινή. Κάτι τέτοιες μέρες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν, να μιλάμε για αξιοπρεπή εργασία, για το αυτονόητο δηλαδή, και όμως χρειάζεται μια παγκόσμια ημέρα να μας ευαισθητοποιήσει, να μας θυμίσει την πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων που συσπηρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες και σχετίζεται με κεντροδεξιά και κεντροαριστερά.

αριστερά πολιτικά κόμματα. Κάθε χρόνο γιορτάζεται την 7η Οκτωβρίου σήμερα, δηλαδή Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και την Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος έχουμε σήμερα 7 του Οκτώβρη. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο, μια πρωτοβουλία που ανήκε σε 4 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, τον Μπενίν, τον Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και το Τσάντ. Και υιοθετήθηκε αρχικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και έτσι καθιερώθηκε Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος η σημερινή. Ενώ στην Αυστραλία είναι η μέρα της εργασίας. Λες και όλες οι υπόλοιπες μέρες δεν είναι αυτής της εργασίας, είναι της ξεκούρασης, της αργίας, της ρέμβης. Η μέρα της εργασίας όμως πιο συγκεκριμένα η σημερινή 7η Οκτωβρίου για την Αυστραλία. Να κάνουμε και ένα ταξιδάκι σύντομο στο χρόνο. Να το κάνουμε. Να πάρουμε οδηγό την 7η Οκτωβρίου και να κάνουμε στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, να μάθουμε το κάτι της μας το χρήσιμο ή δυνατόν να παραδειγματιστούμε κιόλας από τα λάθη του παρελθόντος ή και από τα καλώς καμωμένα του παρελθόντος. 1571, σαν σήμερα είχαμε την αυμαχία της Ναυπάκτου. Ο ενωμένος στόλος της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, της Νεάπολης, της Σικελίας και του Πάπα κατατροπώνει τον Οθωμανικό στόλο στην αυμαχία της Ναυπάκτου, τότε Λέπαντο λεγόταν, σταματώντας οριστικά την επέκταση των Οθωμανών προς τη Δύση. Σαν σήμερα το 1571 συνέβη αυτό ιστορικά. Το 1820 τώρα η Φιλική Εταιρεία σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπαφλέσα αποφασίζει να επισπευστεί η έναρξη της Επαναστάσεως και η κάθοδος του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο το 1820 σαν σήμερα. 1825 και εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με διευθυντής της τότε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τότε λεγόταν Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας. Τώρα έχουμε τα γνωστά ΦΕΚ, τα φύλλα της εφημερίδας της κυβέρνησης με τα οποία επισφραγίζεται κάθε νόμος προκειμένου να αρχίσει να εφαρμόζεται. Περιμένουμε και το ΦΕΚ για την ίδρυση του τμήματος κτηνιατρικής, να θυμίσω εδώ τους αρμόδιους εκεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άντε, τελειώνται. Ο πρόεδρος περιμένει στο γραφείο με το στυλό στο χέρι, ο κύριος Στασούλας. Πότε θα το υπογράψει? Φτάσαμε 7 Οκτωβρίου. Μας είπαν ότι μέχρι 10-13-15 το πολύ θα το έχουμε. Τελική ημερομηνία είναι αυτή. Τελική πληροφορία. Μέσα Οκτώβρη. Προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση του τμήματος κτηνιατρικής. Για να δούμε. Καμιά εβδομαδούλα ακόμα να περιμένουμε και μετά θα αρχίσουμε πάλι να γκρινιάζουμε. 1828, να επιστρέψουμε στο ταξιδάκι μας το χρόνο. Σαν σήμερα το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλής τον Νικόλαο Ιωσήφ Μεζόν απελευθερώνει την Πάτρα. Το 1831 καταδικάζεται σε θάνατο στον Ναύπλιο ο δολοφόνος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Στην Κούβα καταργείται η δουλεία σαν σήμερα το 1886. Πάμε μετά το 1900, τώρα να αλλάξουμε αιώνα. 1910. Εξεγείρονται οι Έλληνες φοιτητές κατά της γενόμενης εκαθάρισης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, ενώ τα μαθήματα διακόπτονται προσωρινά. Είχαμε αναταραχές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα το 1910 σαν σήμερα. Και 9 χρόνια αργότερα, το 1919, στην Ολλανδία ιδρύεται η KLM, η παλαιότερη σήμερα αεροπορική εταιρεία. 1940. Η Γερμανία εισβάλλει στη Ρουμανία σαν σήμερα για να εμποδίσει τη Σοβιετική Ένωση να εκμεταλλευτεί πολύτιμες πηγές πετρελαίου. Όλα για το πετρελαίο πια. Μια ζωή. 1944. Και σαν σήμερα, 300 Έλληνες Εβραίοι, κρατούμενοι στο στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz, Birkenau, επαναστατούν. Αφού ανατινάζουν ένα μέρος του κρεματορίου 4, επιχειρούν μαζική διαφυγή. Οι δραπέτες βέβαια πιάνονται και εκτελούνται. Πάμε και στο 1949, όταν δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας και γνωστή ως το Ανατολική Γερμανία μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες. Εκεί ο Βίλχελμ Πικ γίνεται πρώτος πρόεδρος του νεοσύστατου κράτους, ενώ ο Ότο Γκρέτβολ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 1949 παραμένουμε, αρχίζουν στην Ελλάδα οι έρευνες για την ανέβρεση πηγών πετρελαίου και ουρανίου, σαν σήμερα. 1972 εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο δεύτερος δορυφορικός σταθμός εδάφους και το 1973 έχουμε μια νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακάριου στην Κύπρο με παγίδευση του δρόμου από τον οποίο θα διερχόταν το αυτοκίνητό του. Σώθηκε όμως λόγω πρόωρης έκρηξης. Το 1979 ένα αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Ελλάδα, παίρνει φωτιά και από τους 156 επιβάτες οι 14 δυστυχώς σκοτώνονται. 1979 σαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
1994 στην Κίνα. Η Κίνα πραγματοποιεί τη δεύτερη μέσα σε 4 μήνες πυρηνική της δοκιμή, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των άλλων μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Και αλλάζουμε αιώνα, πάμε στο 2001, ερχόμαστε και πιο κοντά, όλο και πιο κοντά. Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη σαν σήμερα ξεκινούν να βομβαρδίζουν στόχους στο Αφγανιστάν. Μετά την άρνηση των Ταλιμπάν να στραφούν εναντίον του Οσάμα Μπιν Λάντεν, πρόκειται για επιθέσεις αντιπίνων για τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. 2003. Ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Κουρής, γίνεται ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σαν σήμερα. Το 2009, στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, γίνεται η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Σε μια άλλη Ελλάδα, το 2009, σαν σήμερα. 2015. Εδώ άλλη κυβέρνηση τώρα, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έχουμε με 155 ψήφους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στη Βουλή. Με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει. Αρνητική ψήφο δηλαδή έδωσαν 144 βουλευτές. Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ Δημάρ τότε, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών ήταν στη Βουλή. Καταψήφισαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία όμως πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης με τους δικούς της βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Σαν σήμερα το 2015 αυτά, πριν από 11 χρόνια, παρακαλώ. Και πριν από 6 χρόνια είχαμε την ιστορική απόφαση, σαν σήμερα το 2020, για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή να κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Και πάμε στην αποφράδα μέρα το 2023, πριν μόλις 3 χρόνια σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου, είχαμε τα γεγονότα με την Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς να κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας και σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση να εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη, είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων, που εδώ που τα λέμε τώρα, έδωσε και το έναυσμα, την αφορμή να ξεσπαθώσει το Ισραήλ εναντίον της Γάζας, των Παλαιστινίων και να συνεχίσει την γενοκτονία υπό άλλες συνθήκες. Σαν σήμερα τα γεγονότα αυτά του 2023. Αυτό ήταν το ταξιδάκι μας το χρόνο, φτάνοντας στα πιο κοντινά μας χρόνια. 7 Οκτωβρίου σήμερα, και ξεχωρίζουμε και κάποιες γεννήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ρώσου πολιτικού. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952, έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Πούτιν. Ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2026 χρόνια πια. Θεωρείται ότι ξαναέδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, το 1952 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και ο Νίκος Δένδιας έχει γενέθλια σήμερα. Ο πολιτικός, ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, το 1959 γεννήθηκε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω και την αφαίρεση λίγο σε αυτά. Ζορίζομαι, ομολογώ. Να πάμε 63-46 και 20-66-67 χρονών. Από εκεί, καλά το υπολογίζω. 67, ναι, 67 είναι ο Νίκος Δένδιας λοιπόν. Καιρός να είναι, χρόνια πολλά στον υπουργό. Και η Κωνσταντίνα, η τραγουδίστρια από τα παλιά, η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, το πλήρες ονοματεπώνυμό της, γνωστή ως Κωνσταντίνα Σκέτο, η Κύπρια τραγουδίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963 και έχει τα γενέθλιά της. Και η Ρένα Δούρου, παρακαλώ, πολλές γεννήθηκαν σαν σήμερα και έχουν τα γενέθλιά τους. Η σημερινή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, κλείνει τα 52 της σήμερα, το 74 γεννήθηκε. Και από θανάτους, από την αρχή μνημονεύσαμε τον Edgar Allan Poe, τον Αμερικανό συγγραφέα και ποιητή που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα το 1849. Και είναι ώρα να θυμηθούμε την Κωνσταντίνα από τα παλιά. Την τραγουδίστρια που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, η Κύπρια τραγουδίστρια, το κάνει, συνέχισε για αρκετά χρόνια να κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Και ένα από τα τραγούδια που θυμόμαστε δικό της είναι αυτό. Επανεκτέλεση προφανώς, έτσι.
Και όπως φαίνεται, με αυτό θα πάμε και στις διαφημίσεις των 11, φίλες και φίλοι. Καθώς ο χρόνος κυλάει και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
6: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Radio Evros.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 11.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.
1: Radio Evros.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Radio Evros.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα.
15: Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Και συνεχίζουμε 5 λεπτά μετά τις 11, στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και προχωράμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, έτσι όπως κυκλοφορούν σήμερα με τις ειδήσεις της ημέρας, όσα πρόλαβαν να καταγράψουν μέχρι χτες το απόγευμα βεβαίως, γιατί από εκεί και μετά εξελίσσονται και άλλα θέματα, τα οποία τα βλέπουμε εδώ ζωντανά, την ώρα που συμβαίνουν εννοείται, και να έχουμε άμεση έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ακούμε Radio Evros, διαβάζουμε radioevros.gr, θυμίζω, υπενθυμίζω. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον έντυπο τοπικό τύπο. Στις εφημερίδες μας όπως κυκλοφορούν στο χαρτί σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με τον παρατηρητή της Θράκης να έχει πρώτο θέμα τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ροδόπης και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Βασίλη Τσανίδη, να λέει πως δεν πρέπει να επιλέγουμε οδοντιατρική θεραπεία σαν ταξιδιωτική προσφορά. Βέβαια. Μιλάει για τους κινδύνους του ανεξέλεγκτου ιατρικού τουρισμού, την ανάγκη επικαιροποίησης του δεοντολογικού πλαισίου και τις εξειδικευμένες οδοντιατρικές πράξεις και το Botox. Όλα μαζί. Πρώτο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Παρατηρητή της Θράκης αυτό. Ο συντονιστής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ή αλλιώς Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Σωτήρης Αλεξίου, είναι για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το κομματικό στέλεχος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, λέει πως οι λύσεις θα προκύψουν μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν τα προβλήματα. Εντάξει. Έχουμε και τον εορτασμό των ελευθερίων στον Ίασμο του νομού Ροδόπης, την απεργία των αλλιέων που φτάνει μέχρι τον πάγκο του Ψαράδικου, όπως σημειώνεται στην εφημερίδα ο παρατηρητής της Θράκης, το ομόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου στην εξόριξη Χρυσού, θα το δούμε αναλυτικά το θέμα στη συνέχεια αυτό. Επικαιροποίησε το όχι του στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με νέα ομόφωνη απόφαση. Εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, άλλο θέμα. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο radioevros.gr, μπορείτε να το διαβάσετε και αυτό. Το τετραήμερο Welcome στην Κομωτινή για την υποδοχή των νέων φοιτητών. Το πέμπτο Welcome, φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών, είναι αυτό που ξεκινάει αύριο μέχρι και την Κυριακή. Μεταξύ άλλων αυτά, τα σημαντικότερα θέματα από τον παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στην έτερη εφημερίδα του νομού Ροδόπης που μας έρχεται καθημερινά. Ο Χρόνος είναι αυτή. Καθημερινή εφημερίδα της Κομωτινής με κύριο θέμα της ημέρας σήμερα το ότι πάνω από 50.000 θανατώσεις είχαμε στον νομό, ενώ επιμένει ο εφιάλτης της Ευλογιάς στη Ροδόπη, ξαναχτύπησε η ζωονόσος σε δύο κοπάδια. Δεν είναι καλή εξέλιξη αυτή. Δύο κοπάδια ξανά. Αντιμέτωπα με την Ευλογιά. Ο νομός Ροδόπης ξανά αντιμέτωπος με την Ευλογιά. Ο Εύρος, να θυμίσουμε ότι εδώ και αρκετούς μήνες από το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, θα κοντεύει χρόνο σε λίγο. Χωρίς κρούσμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι απρόβλεπτη η εξέλιξη της νόσου. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται, δεν έχει τέλος η κρίση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σημειώνει και η εφημερίδα Ο Χρόνος για το θέμα. Δεν ξεκινάει η ανασύσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου προτού σταματήσουν τα νέα κρούσματα. Πρέπει να μηδενίσουμε για πολύ μεγάλο διάστημα, λοιπόν, για να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή το στήσιμο του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρήκε τρόπο να λειτουργήσει τη δομή Φάντασμα, το κέντρο εξωτικών νοσημάτων Ορεστιάδας, σημειώνει η εφημερίδα Ο Χρόνος, για αυτή την τελευταία εξέλιξη της λειτουργίας μιας συνεργασίας περιφέρειας, Ελγό Δήμητρα και Υπουργείου, για δύο χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, το ευρωπαϊκό, όπως το ακούγαμε. Για να είμαστε ρεαλιστές, να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη πριν από λίγες μέρες, μια εβδομάδα περίπου, με την έλευση του κυρίου Καβαδά στην περιοχή για τα εγγένεια αυτής της συνεργασίας.

0: Αυτό είναι κύριο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος σήμερα. Τα υπόλοιπα, το ότι ο Ιασμός θύμισε την ιστορική του επέτειο για τα 107 χρόνια ελευθερίας με δοξολογία κατάθεση Στεφάνου και πάρει, αλλά διαβάζουμε στο Χρόνο. Το ότι φωταγωγήθηκε το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για τα ελευθερία του Ιασμού. Επίσης, τα 3-24 ώρα μάχη με τις φλόγες στη Ρούσα Εύρου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Φυσικά δεν πρόλαβαν την τελευταία εξέλιξη οι τοπικές εφημερίδες, εφόσον από χτες το απόγευμα τυπώθηκαν για να κυκλοφορήσουν σήμερα. Έληξε ο συναγερμός, έσβησε η φωτιά, περιορίστηκε, οριοθετήθηκε, ελέγχθηκε. Έχουμε μόνο καπνούς και σημεία πιθανά αναζωοπήρωσης, οπότε ελέγχονται αυτά. Αυτή είναι η τελευταία καλή είδηση της ημέρας. Αναλυτικά στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε σχετικά, θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα. Το βλέπουμε έτσι και το παρακολουθούμε κάθε στιγμή, λεπτό προς λεπτό, από την ώρα που έφτασε και πέρασε τα σύνορα και έφτασε στον τόπο μας η φωτιά από τη Βουλγαρία το μεσημέρι της Κυριακής. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα νέα, επικίνδυνη διακίνηση στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Με καταδίωξη που ευτυχώς δεν κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο, αυτό σημαίνει αποφεύχθηκαν τα χειρότερα προφανώς, στον τίτλο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, μήνυμα συνέχεια, σταθερότητας και εκλογικές ετοιμότητες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα. Το COP31 Bike Ride. Για πρώτη φορά η Κομωτινή σταθμό στην παγκόσμια ποδηλατική σκηταροδρομία για το κλίμα. Εδώ έχουμε αποκλειστικό. Χτες το συναντήσαμε στην πλατεία και στην Νέα Ορεστιάδα έφτασε η αποστολή των ποδηλατών. Έχουμε και μια αποκλειστική συνέντευξη, μπορείτε να τη δείτε στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και στα social του Radio Evros. Θα ακούσουμε κάποιο χαρακτηριστικό απόσπασμα σε λίγο. Με τους ποδηλάτες που έφτασαν στην πλατεία της Νέας Ορεστιάδας χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί πήγανε και στο Δημαρχείο για να λάβουν και την υπογραφή και τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής του Δημάρχου, συμβολικά και ουσιαστικά, για το μήνυμα που μεταφέρουν ποδηλατώντας. Θα το δούμε στη συνέχεια ποιο είναι αυτό το μήνυμα και για ποιο λόγο έφτασαν μέχρι εδώ και πού πάνε. Γιατί είναι πέρασμα η Ορεστιάδα στο ταξίδι τους. Κάναν μια στάση χθες το βράδυ και συνεχίζουν. Βλέπουμε ότι και στην Κομωτινή λοιπόν πέρασαν από την Κομωτινή και γίνεται θέμα και στην εφημερίδα Ο Χρόνος η έλευσή τους, η διέλευσή τους. Και από Αλεξανδρούπολη πέρασαν και από όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Εύρου. Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο έφτασαν Ορεστιάδα και σήμερα αυτή την ώρα ταξιδεύουν προς Τουρκία για να καταλήξουν στη Βουλγαρία και μετά αργότερα από εκεί να δώσουν τη σκυτάλη για αλλού. Θα μας τα πούν, είπαμε, αναλυτικότερα σε λίγο στη συνέντευξη που κάναμε μαζί τους. Λοιπόν, πάμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου τώρα. Στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά, να δούμε και τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Στη Γνώμη, τα υπεράκτια αιωλικά. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η μάχη για το πιλωτικό αιωλικό πάρκο της Αλεξανδρούπολης, αναφέρει η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της, και γίνεται λόγος για αυτές τις τεράστιες ανεμογεννήτριες της γιγαντίας που υπάρχει σχεδιασμός, προγραμματισμός, πιλωτικά να τοποθετηθούν στο Θρακικό Πέλαγος για να παράγουν ενέργεια. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν μεταφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο της αντιπαράθεσης για τα δύο πιλωτικά υπεράκτια αιωλικά έργα συνολικής ισχύος έως 600 ΜΒ στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση του διοικητικού εφετείου που έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης και ακύρωσε τις άδειες παραγωγής των έργων δημιουργεί νέα δεδομένα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τα πιλωτικά αιωλικά βρίσκεται στο οικονομικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν. Ως κύριο θέμα της ημέρας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη, αυτό σήμερα. Και τα υπόλοιπα, η συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου με τους βραβευθέντες μαθητές του ΓΕΛ Σουφλίου που κέρδισαν βραβείο. Η εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας που ξεκινά τη Δευτέρα 12 και καταλήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την άλλη εβδομάδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον Εύρο στην εφημερίδα Η Γνώμη. Υπενθυμίζω στο radioevros.gr αναλυτικά το πρόγραμμα για όλη την περιφέρεια και για τον Εύρο ειδικά. Στο radioevros.gr μπορείτε να το δείτε. Πολλές οι δράσεις σε όλες τις περιοχές και στον Εύρο από Αλεξανδρούπολη μέχρι Ορεστιάδα. Στη Δαδιά τα παιδιά μέσα από δράσεις ταξίδεψαν με τα μεταναστευτικά πουλιά μέχρι την Αφρική. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ψυχικής Υγείας του Ψυχασπής στην Ορεστιάδα. Εδώ τώρα ένα τεράστιο τυπογραφικό λάθος. Ψυχαστής λέει, με ήττα κιόλα, σαν να είναι κάποιος κύριος ο ψυχαστής. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι Ψυχασπής. Είναι η μονάδα κοινωνικής, ψυχοκοινωνικής μέρημνας στη Νέα Ορεστιάδα με αυτόν τον τίτλο. Ψυχασπής και όχι ο ψυχαστής. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Από λάθος, προφανώς. Για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ψυχικής Υγείας όμως που ξεκινάει την Παρασκευή, θα τα δούμε όλα αναλυτικά αύριο. Με καλεσμένη την επιστημονικά υπεύθυνη του Ψυχασπής, την Αθηνά Μόρφη, όπως κάθε χρόνο, χρόνια τώρα, 10 χρόνια. Για να μάθουμε τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα αυτής της θεσμοθετημένες πια δράσεις. Με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο Διόνυσος, ταινίες, 4 ταινίες σε 3 μέρες που αντρούν τα θέματα τους από την ψυχική υγεία. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που είναι 10 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Πώς θα μας τα πει αύριο η κυρία Μόρφη καλύτερα, αναλυτικότερα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, συγγνώμη, για να ολοκληρώσουμε με το δικό της πρωτοσέλιδο. Η αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες και χθες στη Ρούσα. Παρά τις διαρκείς αέριες ρήψεις, λέει η εφημερίδα, τη μεγάλη πήγαια κινητοποίηση και τη μείωση της έντασης των ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεσης παρέμενε δύσκολη. Μιλάει για χθες. Σε μήκος χιλιομέτρων το πύρινο μέτωπο, μικρή βελτίωση χθες το μεσημέρι, χωρίς όμως να έχει τεθεί υπό έλεγχο και πάλι ξαναλέω μέχρι χθες οι πληροφορίες αυτές στις τοπικές μας εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα. Η νέα εξέλιξη είναι πολύ θετική. Έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην ουσία. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα αυτή την ώρα. Καταγγελίες για μαϊμού διαιτολόγους και στην Αλεξανδρούπολη. Άλλο θέμα, σύμφωνα με το Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, έχουν γίνει 10 αναφορές για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Και ισόπαλο τον τέρμπι Ορέστη Αλεξανδρούπολη. Τι έγινε σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία στην πρεμιέρα των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Εύρου. Ιταλο-Αργεντινός στον Άρδακα στα Νεών. Στα αθλητικά από την εφημερίδα Η Γνώμη. Και τέλος εκδήλωση έναρξης σχολών γονέων στην Αλεξανδρούπολη για 28η χρονιά από το Κέντρο Πρόληψης Εύρου, διαβάζουμε. Και ολοκληρώνουμε με την Ελεύθερη Θράκη. Το δικό της πρωτοσέλιδο στα 81 χρόνια κυκλοφορία σήμερα η ιστορική εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη από την Αλεξανδρούπολη με κύριο θέμα τον τουρισμό στη Θράκη. Καλύτερη σεζόν, μικρότερο όφελος για την αγορά όμως, σημειώνεται στο πρωτοσέλιδο. Οι ξενοδόχοι ζητούν νέες αγορές και χειμερινό τουρισμό. Το αεροδρόμιο Δημόκρητος περιμένει νέες συνδέσεις. Στα τέλη Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί το τουριστικό βαρόμετρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης σήμερα. Και στα υπόλοιπα, προκλητικός χάρτης με Δυτική Θράκη, Ρόδο και Κύπρο στο μετρό Κωνσταντινούπολης. Έχει και φωτογραφία από το χάρτη που έχει τοποθετηθεί στο μετρό της Κωνσταντινούπολης. Τι είναι αυτό τώρα? Αντιδράσεις και σχόλια έχει πυροδοτήσει ένας χάρτης που φαίνεται να έχει παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και να έχει τοποθετηθεί σε υπόγεια διάβαση σε μεγάλη κίνηση στην Κωνσταντινούπολη. Ο χάρτης που εμφανίστηκε στο μετρό του Καράκοη με την Δυτική Θράκη, τη Ρόδο και την Κύπρο υπό τουρκική σημαία είναι ξεκάθαρα δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με τον λέκτορα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Ζήνωνα Τζιάρα. Όπως σημειώνει, ο τρόπος που παρουσιάζεται ο τίτλος και η υπογράμμιση του είναι τυπικό στοιχείο των εικόνων που δημιουργεί το ChatGPT. Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτό σε συνάρτηση με την επίκληση των Κεμάλ και την ανωνυμία της ανάρτησης αποκλείει την τουρκική κυβέρνηση ως φορέα της, καθώς πουθενά δεν αναγράφεται ποιος ευθύνεται για την τοποθέτηση του χάρτη. Η εικόνα πάντως έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Τώρα, να ήταν μια απλή εικόνα στα social media που κάποιος με την τεχνητή νοημοσύνη τη δημιούργησε και την ανήρτησε, δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης. Αλλά όταν τοποθετείται ένας τέτοιος χάρτης σε σημείο του μετρό Κωνσταντινούπολης, σε μια πινακίδα. Αυτός κάπως, εντάξει, δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, μετατυπώθηκε ή μπήκε σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα, ψηφιακή εικόνα και τοποθετήθηκε σε οθόνη. Δεν ξέρω, πάντως έτσι που βλέπω στη φωτογραφία, σαν τυπωμένος μοιάζει. Οπότε πέρασε από αρκετά μάτια μέχρι να φτάσει το αποτέλεσμα το τελικό στο μετρό της Κωνσταντινούπολης. Κανείς δεν αντιλήφθηκε το μεγάλο αυτό λάθος ιστορικό, γεωγραφικό. Όντως ο χάρτης είναι ξεκάθαρο ότι είναι φτιαγμένος από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά να αποπεριλαμβάνει και την Κύπρο και τη Ρόδο και την Θράκη. Σαν να είναι η γεωγραφική έκταση της Τουρκίας μέχρι εκεί. Μάλιστα, το βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης το θέμα αυτό. Στους μεταξάδες πάμε με τηλεϊατρική και ανακαινισμένο κτίριο. Ξανανοίγει το περιφερειακό ιατρείο. Ο πρόεδρος κοινότητας, ο Χρήστος Κισούδης, ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των εργασιών. Και προχωρά και αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου στην Τραϊανούπολη. Ενώ η Εσίμη θυμάται τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς της. Ήταν η τόπη των παππούδων, μας λέει ο πολιτιστικός όμιλος που τοποθέτησε ιστορικές πινακίδες σε τοποθεσίες που έχουν σβήσει. Και στον Εύρο θέσεις εργασίας υπάρχουν, εργαζόμενοι δεν βρίσκονται. Α, μετανάστευση, δημογραφικό, αργές διαδικασίες και ελλειπείς μετακινήσεις φρενάρουν τις επιχειρήσεις του νομού, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσιακίρη, στη συνέντευξή του στο Thrakinet. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του ρεπορτάζ που σήμερα δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης, αλλά και στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Λοιπόν, αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο της περιοχής μας, του Εύρου και της Θράκης γενικότερα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάμε να χορέψουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη λίγο. Για να επιστρέψουμε μετά. Είναι πολλά να ακολουθούν ακόμα.
1: Βλέμματα.
0: Τι λέει, εκεί που ακολουθούν τα βλέμματα.
1: Λόγια είναι αθόρυβα και σκέψεις παγώνω.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκουμε την επαφή.
0: Μάλιστα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας τα είπε αυτά. Τώρα θα μας τα τραγουδήσει κιόλας. Και συνεχίζουμε σε λίγο.

και με Billie Jean του Michael Jackson θα χορέψουμε τώρα στη συνέχεια. Έτσι θα τον στρώσουμε χαλάκι στο παρασκήνιο για να μας συνοδεύει στην επόμενη είδηση. Πριν πάμε στις διαφημίσεις των 11.30. Και είναι το ομόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου για την εξόρυξη χρυσού. Αυτό που θα δούμε τώρα με την αντίθεση του στην προοπτική εξόρυξης δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, να εκφράζεται ομόφωνα από το Δημοτικό Σουφλίου, Συμβούλιο Σουφλίου, με απόφαση που έλαβε χτες, 3η 6 Οκτωβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε με αντικείμενο την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5, ονόματι Κόνος, στην περιοχή των Σαπών. Σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καλεί την πολιτεία να λάβει υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων αυτοδιοικητικών οργάνων και της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου επικαλείται και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τον Νοέμβριο του 25 στην Κομωτινή, σύμφωνα με την οποία δέσμευση δεν θα υπάρξει εξόρυξη χρυσού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Στο ψήφισμα τώρα γίνεται επίσης αναφορά και στην ανάγκη να εξεταστούν πλήρως και σωρευτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή των Σαπών και του Περάματος, ενώ ζητείται να αποκλειστεί και η χρήση κυανίου και κάθε μεθόδου επεξεργασίας μεταλλεύματος που, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, για τα οικοσυστήματα, για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται στο ψήφισμα, το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, στην προστασία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλληλείας, του τουρισμού, των λοιπόν παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής, καθώς και στην ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβουλίων για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Αυτό ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου μεταξύ άλλων στο ομόφωνο ψήφισμα που εντάσσεται στη συζήτηση που έχει ανοίξει εκ νέου στη Θράκη σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και ειδικότερα με την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 Κόνος. Αναλυτικά στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου στο radioavis.gr μπορείτε να διαβάσετε με τις 9 θέσεις του, τις δημόσιες και ομόφωνα ψηφισμένες, που εκφράζει έτσι την αντίθεσή του σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Λοιπόν, τώρα εδώ φτάσαμε 25 λεπτά μετά τις 11. Θα οδηγηθούμε με τους Ντομένικα και ένα πολύ όμορφο τραγούδι στις διαφημίσεις των 11.30 για να τακτοποιηθούμε το μεταξύ με τον καλεσμένο μας στο στούντιο, να ανοίξουμε μετά και τις κάμερές μας να μας βλέπετε κιόλας, εκτός από το να μας ακούτε ραδιοφωνικά κανονικότατα. Όσοι έχετε τη δυνατότητα διαδικτυακά να συνδεθείτε στα social media του Radio Εύρος, στο Facebook ειδικότερα θα γίνεται ζωντανή μετάδοση. Παθαίνω σήμερα. Εκεί θα βλέπετε και ζωντανά με ανοιχτές τις κάμερες τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Και αργότερα θα ανέβει και στο κανάλι μας στο YouTube, εννοείται όπως πάντα. Και με την ευκαιρία να θυμίσω, κάντε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Έχουμε και κανάλι, παρακαλώ. Δεν είμαστε όποιο και όποιο ραδιόφωνο. Ολοκληρωμένο μέσο μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ραδιόφωνο, ιστοσελίδα, κανάλι στο YouTube. Και έτσι εκεί, αν κάνετε subscribe στο κανάλι, δηλαδή εγγραφή, πατήστε δηλαδή την καμπανούλα δίπλα στο όνομα Radio Εύρος, θα σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο ρεπορτάζ, μια νέα συνέντευξη, ένα νέο βίντεο. Οτιδήποτε καταγράφουμε και με τις κάμερές μας σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το θυμίζω έτσι για να μην λείπει τίποτα από την πληρέστερη ενημέρωσή σας, να έχετε άποψη, γνώμη για όλα, εφόσον αποκτήσετε γνώση μέσα από την πληροφόρηση. Την υπεύθυνη ενημέρωση. Και έτσι πάμε σε ένα τραγουδάκι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά, ζωντανά, εδώ στο ευρωσκοπείο μας.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αλέξη Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, 38 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου του 2026. Άρτη αφιχτής από το 3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας, τον τσακώσαμε και τον φέραμε στο στούντιο, τον Λευτέρη.

0: Με το πρώτο γυμνάσιο Οριστιάδας. Χθες ήμασταν στο δεύτερο γυμνάσιο Οριστιάδας. Σήμερα στο τρίτο γυμνάσιο, όπου έχουν μεταφερθεί και μαθητές από τα γυμνάσια Δικαίων, Βίσας και Ριζίων. Φιλοξενούνται όλοι λοιπόν εκεί πέρα. Αύριο θα είμαστε στο πρώτο γυμνάσιο Δίδυμο Τείχου, όπου θα μεταφερθούν οι μαθητές από τα γυμνάσια Κυπρίνου και Λαβάρων. Mm-hmm. Και την Παρασκευή ολοκληρώνουμε τα γυμνάσια στο δεύτερο γυμνάσιο Δίδυμο Τείχου.
1: Ωραία. Οι δράσεις αυτές λοιπόν. Αυτή είναι η συγγνώμη της διεύθυνσης Οριστιάδας, έτσι,
0: ακριβώς,
1: για τον
0: ναι.
1: Βόρειο Εύρο.
0: Επειδή η χωρική ευθύνη της υπηρεσίας μας ήταν τα παλιά όρια του επαρχείου Βορείου Εύρου.
1: Και λίγο σοφλή μπαίνουμε δηλαδή.
0: Ναι, είναι ο παλιός Δήμος Ορφέα.
1: Μπράβο.
0: Οπότε είναι η Δημοτική Ενότητα Ορφέα η mm-hmm. σημερινή. Mm-hmm. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με τα γυμνάσια. Είναι μια δράση οδικής ασφάλειας η οποία βασίζεται και στη θεωρητική εκπαίδευση αλλά κυρίως στη βιωματική εκπαίδευση. Έχουμε δημιουργήσει βιωματικούς σταθμούς όπου εκεί έχουν δυνατότητα οι μαθητές να ζήσουν εμπειρίες που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. Έχουμε σταθμό προσομοιωτή πρόσκρουσης όπου έχουν δυνατότητα να δουν πώς συμπεριφέρεται το σώμα σε μια σύγκρουση χωρίς ζώνη και με ζώνη. Έχουν δυνατότητα οι μαθητές να ανέβουν επάνω στον προσομοιωτή και να αισθανθούν αυτή τη σύγκρουση, βέβαια με πολύ χαμηλή ταχύτητα.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά είναι να καταλάβουν την αξία,
1: να μια ιδέα, να
0: την αξία της ζώνης.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα γυαλιά προσομοίωσης μέθης, κούρασης και χρήσης ουσιών, όπου εκεί προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά πώς αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ένας ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή τα φοράνε και περπατάνε, αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολο είναι να περπατάς. Φανταστείτε να έχεις να οδηγήσεις κιόλας ένα όχημα.
1: Πώς αντιδρούν σε αυτό? Είναι μια περίεργη εμπειρία για τα παιδιά να βάζουν γυαλιά προσομοίωσης σε αυτόν τον
0: καταστάσεων. Γενικά, οι βιωματικοί σταθμοί έχουν και το χαρακτήρα της ψυχαγωγίας στα παιδιά. Δηλαδή κάποια γελάνε, πειράζονται, αλλά αντιλαμβάνονται αυτό που ζουν. Και αυτό είναι ο στόχος ο δικός μας, να καταλάβουν έστω μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το γέλιο, το πείραγμα, σε κάθε θέμα που έχει ο βιωματικός σταθμός, ποια είναι η κατάσταση που βιώνει ο οδηγός, mm-hmm. ώστε να μπορούν να το αποφύγουν αύριο σαν αυριανή οδηγή
1: ναι.
0: ή γενικά χρήστες του δρόμου. Mm-hmm. Έχουμε τον βιωματικό σταθμό που αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχουμε εφαρμογές σε τάμπλετ υπό μορφή παιχνιδιών για τα σήματα και τις προτεραιότητες και τις πρώτες βοήθειες που επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι αν συμβεί ένα έκτακτο γεγονός στο δρόμο. Η δράση ολοκληρώνεται με ένα σενάριο εκένωσης ενός λεωφορείου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε μια μαθητική εκδρομή. Εκεί λοιπόν σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθούμε να πούμε τα παιδιά πώς θα εκενώσουν με ασφάλεια το όχημα αν έχουμε ένα τέτοιο έκτακτο γεγονός.
1: Αχρίαστα να είναι όλα αυτά, αλλά πόσο χρήσιμα φαίνονται τελικά και πόσο αυτονόητα θα ήταν κάποια στιγμή να είναι ενταγμένα μέσα στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα των παιδιών, της παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά παρόλα αυτά, έχετε πάρει την πρωτοβουλία εσείς, σαν περιφέρεια, τελικά να τα κάνετε. Από πότε ξεκίνησαν αυτές οι δράσεις?
0: Είναι η τρίτη χρονιά που
1: τρίτη
0: γίνεται
1: χρονιά.
0: Τόσο πολύ οργανωμένα.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να δημιουργούμε και νέες καινοτόμες δράσεις.
1: Ναι, για τα παιδιά που ήταν πρώτη γυμνασίου πέρσι και φέτος είναι τρίτη, ας πούμε, να γνωρίζουν και νέα πράγματα βιωματικά.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Και τώρα αυτή την ώρα, ας πούμε, γίνεται αυτό με το λεωφορείο στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι, τώρα που με τσιμπήσατε και με φέρατε εδώ πέρα, ήμασταν στην ολοκλήρωση.
1: Όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Ήμασταν στο στάδιο της εκένωσης του λεωφορείου. Αυτό το σενάριο ολοκληρώνεται. Mm-hmm. Όπου χρησιμοποιούμε εκεί και προσομοιωτή καπνού
1: ναι.
0: για να αντιληφθούν λίγο πώς είναι να γεμίζει καπνό το λεωφορείο. Mm-hmm. Να είναι όσο το δυνατόν πιο
1: αληθοφανές,
0: πιο αληθοφανές το σενάριο ναι. Που εξελίσσεται.
1: Πιο βιωματικό, έτσι, για να έχουν μια εικόνα πια στο μυαλό. Αυτά για το γυμνάσιο, για μεγαλύτερα παιδιά. Ωστόσο, ξέρω ότι κάνετε και για μικρότερα, αλλά και για μεγαλύτερες ηλικίες και για την τρίτη ηλικία ακόμα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, είναι δράσεις για όλους τους πολίτες.
0: Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όλη τη μαθητική κοινότητα mm-hmm. και όχι μόνο. Θα mm-hmm. σας πω.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τους μαθητές του δημοτικού σχολείου, θα ξεκινήσει η δράση από τη Δευτέρα, όπου εκεί έχουμε δημιουργήσει σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήριο Οριστιάδας, έχουμε δημιουργήσει μια πρωτότυπη διαδραστική θεατρική παράσταση. Είναι μια δράση που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ή αν έχει γίνει πολύ πιλωτική.

0: ειδικά από κάποιους, κάποιους φορείς τοπικά. Είναι, εμείς το οργανώνουμε πιο κεντρικά, απευθυνόμαστε σε όλους τους, σε όλα τα δημοτικά σχολεία της περιοχής μας. Άρα αυτή την παράσταση την παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων του Βόρειου Εύρου από τη Δευτέρα. Η παράσταση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Οριστιάδας θα γίνει στο Θέατρο Διόνυσος, για του Δήμου Δημοτήχου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτήχου και για του Σουφλίου στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου. Mm-hmm. Ελπίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία και η προσέγγιση που έχουμε για την οδική ασφάλεια θα αγγίξει τους μαθητές και θα τους ψυχαγωγήσει, αλλά θα τους αφήσει θετικά μηνύματα.
1: Ναι, γιατί είναι διαδραστική, όπως είπατε, και βιωματική. Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε όλο αυτό το θεατρικό παιχνίδι που θα γίνεται επί σκηνής, αλλά και πάνω και κάτω από τη σκηνή. Και είναι μια πρωτότυπη δράση, η οποία προέρχεται από μια ιδέα που δημιουργήθηκε στο δικό σας το μυαλό, κύριε Χαμαλίδη, να τα λέμε και αυτά, γιατί η πρωτοβουλία ήταν δική σας.
0: Έτσι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε κάθε χρόνο να βρούμε τρόπους προσέγγισης όσο το δυνατόν πιο καινοτόμους, πιο κοντά προς τους νέους ανθρώπους, γιατί εκεί επενδύουμε στη μαθητική κοινότητα, εκεί ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Και να έρχεται η μάθηση μέσα από το παιχνίδι, η γνώση και το βίωμα μέσα από μια διάδραση.
0: Ώστε να είναι λιγότερο βαρετό και να είναι πιο εύκολο να το εισπράξουν, να είναι δεκτικοί σε αυτό.
1: Γράφτηκε λοιπόν ένα έργο, Ο Δρόμος που έχασε τους κανόνες.
0: Ο Δρόμος που έχασε τους κανόνες.
1: Και τα παιδιά θα λάβουν μέρος σε αυτή την παράσταση και στην Οριστιάδα και στο Δημότικο και στο Σουφλί με τα δημοτικά σχολεία.
0: Ελπίζω να αρέσει στα παιδιά και εύχομαι αυτή η πρωτοβουλία, βλέποντας και τα αποτελέσματα, να συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά και τα επόμενα χρόνια.
1: Ωραία. Για τη συγγραφή του έργου και τη σκηνοθεσία, να πούμε τον Άγιο Τσονίδη, να τον αναφέρουμε, και τους συντελεστές από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Οριστιάδας Διόνυσος που συμμετέχουν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτά για τα δημοτικά σχολεία από Δευτέρα μέχρι και την άλλη Πέμπτη. Αρκετές ημέρες για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά. Έχουμε και για τους
0: Βέβαια, έχουμε και μία δράση πάλι για τα δημοτικά σχολεία, για τους μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού. Αυτή η δράση είναι η δεύτερη χρονιά που θα γίνει φέτος και μιλάμε για το δίπλωμα ποδηλάτου. Mm-hmm. Η δράση αυτή είναι εξωσχολική. Καλούμε δηλαδή τα παιδιά να συμμετέχουν εκτός σχολείου.
1: Σε άλλο ωράριο, σε άλλο
0: θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Οριστιάδας.
1: Όπως και πέρσι είχε γίνει και στον Αύριο Χώρο.
0: Εκεί ακριβώς είχε γίνει. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν ζητάμε να συμμετέχουν τα παιδιά, όπου υποβάλλονται σε εισαγωγικά σε μια θεωρητική εξέταση και πρακτική εξέταση για να καταλάβουν ότι το δίπλωμα που θα πάρουν, γιατί στο τέλος έχουμε και απονομή διπλώματος.
1: Αυτό είναι το ωραίο, αυτό το χαίρονται πάρα πολύ, ότι επειδή είναι διπλωματούχα πλέον.
0: Προκύπτει από μια διαδικασία εξέτασης. Ναι. Και ξέρετε, μπορεί το δίπλωμα να είναι ενδεικτικό, αλλά επειδή είναι το πρώτο που παίρνουν μέσα από μια τέτοια διαδικασία τα παιδιά και είναι ιδιαίτερα χαρούμενα, αλλά και έχει μεγάλη αξία για αυτούς.
1: Είναι προσωπικό, είναι ονομαστικό, έχει το ονοματεπώνυμο του παιδιού επάνω.
0: Και φωτογραφία.
1: Φωτογραφία, τις εξετάσεις που πέρασαν με τίκο ότι είναι επιτυχημένα σε όλα και μπορούν να οδηγήσουν πια ποδήλατο με δίπλωμα.
0: Έτσι ακριβώς. Παρόλο που είναι ενδεικτικό.
1: Καλά, ενδεικτικό, συμβολικό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι.
0: Αλλά ο στόχος μας είναι να αντιληφθούν τα παιδιά πώς παίρνουμε ένα δίπλωμα, mm-hmm. και δεύτερον τους βάζουμε σε μια διαδικασία, επειδή σχεδόν όλα τα παιδιά είναι χρήστες των ποδηλάτων, να κάνουν σωστή χρήση του ποδηλάτου, αλλά και να υπακούν στους κανόνες κυκλοφορίας, μιας και το ποδήλατο είναι όχημα και έτσι θέλουμε να το αντιλαμβάνονται και να το αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
1: Και το πατίνι είναι όχημα πλέον όμως, για το πατίνι που δεν ξέρουν καθόλου τα παιδιά πώς να το χρησιμοποιούν. Δυστυχώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι το πατίνι έχει γίνει αρκετά επικίνδυνο πια.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Στις μέρες μας, και δεν μιλάμε για το πατίνι το χειροκίνητο, γιατί εκείνο δεν,
1: ναι,
0: δεν
1: ελέγχεται. Το ηλεκτροκίνητο είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα πλέον στην σημερινή κοινωνία. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά δυστυχώς ατυχήματα και πολλά από αυτά και θανατηφόρα. Επειδή τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα, ακόμη και αυτά που είναι μέσα σε όρια. Ευτυχώς η πολιτεία πήρε κάποια μέτρα. Εγώ κατά την άποψή μου νομίζω ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν εντελώς. Μπορεί να φαίνεται λίγο ακραία αυτή η άποψη, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να έχουμε και ένα δίκτυο για να μπορούν να κινούνται οι,
1: γιατί μπαίνουν μέσα στους δρόμους,
0: οι οδηγοί των πατινιών. Αν είχαμε ποδηλατόδρομους παντού, σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις κατοικημένες περιοχές, ναι, θα ήταν αρκετά ασφαλές και για τους ποδηλάτες αλλά και για αυτούς που οδηγούν πατίνια να κυκλοφορούν. Τώρα όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δυστυχώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και γι' αυτό δημιουργούνται και πάρα πολλά δυστυχήματα.
1: Επίσης, τώρα προκύπτει το ερώτημα: θα γίνουν αυτά στο πολιτιστικό πολύκεντρο στον αύριο χώρο? Αν είχαμε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην περιοχή, δεν θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο? Και γιατί δεν έχουμε?
0: Προφανώς θα τα κάναμε εκεί πέρα, αλλά δυστυχώς, ενώ είχαμε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, δεν είναι αυτό σε καλή κατάσταση για να αξιοποιηθεί για τέτοιου είδους δράσεις. Γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες δράσεις με τη μαθητική κοινότητα εκεί πέρα, όχι μόνο αυτήν για το δίπλωμα ποδηλάτου. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ας το δει η τοπική αυτοδιοίκηση, να το επανεξετάσει, να αφιερώσει κάποιο χρηματικό ποσό να το αναπλάσει για να μπορεί να αξιοποιηθεί ξανά αυτός ο χώρος για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας.
1: Σωστά, εσείς εκπροσωπείτε την υπηρεσία της περιφέρειας τώρα, στην οποία προείσταστε, οπότε για να δούμε και τις δράσεις σε άλλες ηλικίες τώρα, εκτός από τα παιδιά, τους μαθητές, γυμνασίου και...
0: Να ολοκληρώσουμε τη μαθητική κοινότητα με τις δράσεις στο Λύκειο. Εκεί, εκεί θα γίνει σε συνεργασία με τους συλλόγους μοτοσυκλετιστών, την Ε85 στην Οριστιάδα και την αντίστοιχη του Δημοτήχου, όπου θα ρίξουμε βάρος στην προστασία από στα δίκυκλα, όταν ανεβαίνουν δηλαδή οι μαθητές στα μηχανάκια.
1: Ναι, ναι, που έχουν δικαίωμα από 15 και
0: επειδή
1: πάνω να
0: πάρουν. Επειδή κυρίως ελκύονται από τις μηχανές οι νέοι άνθρωποι, θα ρίξουμε βάρος εκεί πέρα, ώστε όταν ανεβαίνουν σε ένα δίκυκλο, είτε μικρό είτε μεγάλο, να έχουν το σωστό εξοπλισμό. Είτε αυτό αφορά το κράνος, το σωστό κράνος, είτε αφορά το ροχισμό και τα υποδήματα, για να μπορούν έτσι να παίρνουν τα μέτρα προστασίας, να αν συμβεί κάτι, να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια για τον εαυτό τους, να πάθουν την λιγότερη δυνατή ζημιά.
1: Ωραία, και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη μηχανή, τη μοτοσυκλέτα, για να τους δώσουν να μεταλαμπατεύσουν τις γνώσεις τους.
0: Πιστεύω ότι βλέποντας και τη μηχανή και τους ανθρώπους με πλήρη εξάρτηση και εξοπλισμό, θα τους αγγίξει όλο αυτό και θα τους μείνει τουλάχιστον ότι ναι, οδηγούμε ένα δίκυκλο, αλλά πρέπει να το οδηγούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παίρνοντας τα μέσα προστασίας.
1: Ωραία. Ποδήλατα, μοτοσυκλέτες για τα παιδιά όλων των ηλικιών, πάμε στους μεγαλύτερους.
0: Έχουμε και τους ενήλικες, δεν τους αφήνουμε έτσι. Εκεί επενδύουμε σε δύο κατηγορίες του πληθυσμού. Η μία είναι η ηλικιωμένη, μία πρώτη προσέγγιση που κάνουμε φέτος στους φίλους μας, τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, όπου θα προσπαθήσουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά την οδήγηση, να αντιλαμβάνονται ακόμη και ποια είναι η χρονική στιγμή εκείνη που πρέπει να σταματήσουν να οδηγούν. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής να αντιληφθείς ότι κάποια στιγμή φτάνει ο χρόνος.
1: Τώρα εδώ με συγχωρείτε, σας διακόψω,
0: να εγκαταλείψεις την
1: καλύτερα
0: οδήγηση.
1: Οργανωμένο δίκτυο συνολικά κοινωνικό και υπηρεσιών, ώστε να μπορεί να το καταλάβει και να το επιβληθεί το ηλικιωμένο που δεν μπορεί να οδηγήσει, να σταματήσει να οδηγεί. Γιατί βλέπουμε γιατρούς να δίνουν πιστοποιητικά που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, από την όραση μέχρι άλλα θέματα, και άνθρωποι χωρίς αντίληψη, χωρίς αντιληπτική ικανότητα, να μπαίνουν στο τιμόνι δυστυχώς.
0: Κοιτάξτε κύριε Πατώνα, θα σας πω και τις πρακτικές δυσκολίες εδώ της περιοχής μας. Εμείς δεν είμαστε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που έχει δίκτυο με λεωφορεία, με μετρό,
1: έχουμε
0: με
1: τραμ. Έχουμε πολύ ηλικιωμένο κόσμο.
0: Ναι, απλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν τους απαγορευτεί εντελώς να οδηγούν, δεν έχουν εύκολα δυνατότητες μετακίνησης. Ναι, γιατί η αστική και η περαστική συγκοινωνία δυστυχώς δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο που να είναι πολύ βολική. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, το να κινηθούν μεταξύ είναι αρκετά ακριβό και δεν μπορούν να το κάνουν συνέχεια.
1: Να έχουν κάποιον άνθρωπο να τους μετακινήσει, δεν έχουν τα παιδιά τους κοντά τους.
0: Επομένως, θέλουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε λίγο παραπάνω όσον αφορά την οδήγησή τους. Πότε να οδηγούν, πότε να μην οδηγούν, πότε να συνδυάζουν τις μετακινήσεις μεταξύ τους οι ηλικιωμένοι. Και εντάξει, όταν φτάσουμε στο έσχατο σημείο, τι να κάνουμε, πρέπει να εγκαταλείψουμε και την οδήγηση.
1: Δεν είναι θέμα μόνο ηλικίας. Μπορεί κάποιος σε μια προχωρημένη ηλικία να έχει πολύ καλή αντιληπτική ικανότητα.
0: Έχει να κάνει καθαρά με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος.
1: Για να μην στοχοποιούμε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, και είναι άδικο. Για να δούμε τι θα γίνει ακριβώς σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.
0: Θα γίνει μια προσέγγιση στο καπί Οριστιάδας την επόμενη Τετάρτη το πρωί, όπου θα έχουμε μια ομιλία από εμένα, εκπροσωπώντας και την υπηρεσία, mm-hmm. από γιατρό, mm-hmm. που ο γιατρός παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέταση, στην ανανέωση των διπλωμάτων, και από εκπαιδευτή οδηγό.
1: Και τα ονόματά τους.
0: Ναι, έχουμε εκπρόσωπο ουσιαστικά από τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, mm-hmm. θα είναι η κυρία Σέμεν Θεοδώρα, γενική ιατρός, mm-hmm. και από το Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Κυρλετίδης Πασχάλης.
1: Ωραία.
0: Έχουμε δημιουργήσει και κάποια φυλάδια τα οποία θα μοιράσουμε, mm-hmm. Στους παρευρισκόμενους και μετά σε όλα τα καφενεία και τα καπί της περιοχής του Βορείου Εύρου, ώστε έτσι να αυξήσουμε την ενημέρωση, να μπορέσουμε να τους προσεγγίσουμε σχεδόν όλους.
1: Αυτά απαιτούν και μια πολύ μεγάλη οργάνωση και ένα δίκτυο συνεργασιών με πολλούς φορείς και υπηρεσίες και ανθρώπους. Πόσο καιρό το ετοιμάζεται όλο αυτό για να οργανωθεί και να ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα?
0: Από πέρσι.
1: Κάθε φορά που τελειώνει, δηλαδή Οκτώβρης.
0: Ξεκινάμε τις επόμενες δράσεις, σχεδιάζουμε τις επόμενες δράσεις.
1: Υπάρχει ανταπόκριση.
0: Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους, έχουμε και η διοίκηση στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.
1: Η διοίκηση περιφέρειας εννοείται.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί κάποιους πόρους. Επειδή έχουν βάλει υψηλά τον πύχη ως διοίκηση για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε δράσεις τέτοιου είδους, οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, και προσπαθούμε.
1: Είναι ένα δίκτυο που απλώνεται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δράσεις σε κάθε περιφέρεια.
0: Δεν γίνεται μόνο εδώ, γίνεται σε όλη την περιφέρειά μας.
1: Μιλάτε, αλλά γίνεται παντού.
0: Κάποιες δράσεις είναι κοινές, κάποιες δράσεις έχουν διαφορές και είναι ανάλογα πώς θέλει να προσεγγίσει κάθε υπηρεσία τους πολίτες της περιοχής.
1: Mm-hmm. Πώς. Για να το κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε λίγο, να πάμε στην αφετηρία όμως αυτού. Πώς ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια? Τι ως ιδέα ήταν, πρωτοβουλία, πρόταση? Γιατί δεν ήταν κάτι οργανωμένο έτσι με αυτή τη μορφή ποτέ? Ενώ πλέον έχει καθιερωθεί ο Οκτώβρης να είναι ο μήνας οδικής ασφάλειας για την περιφέρεια και να γίνονται τέτοιες δράσεις.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε ότι είμαστε μια δημόσια υπηρεσία. Η δημόσια υπηρεσία έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία.
1: Δεν συνηθίζονται όμως τέτοιες δράσεις από δημόσιους φορείς, δημόσιες υπηρεσίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζονται.
1: Αλλά ο τρόπος που το οργανώνεται είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι έχουμε συνηθίσει στο μυαλό μας μια δημόσια υπηρεσία να κάνει πράγματα. Εκτός ωραρίου, Σαββατοκύριακα, απογεύματα, όλη την ημέρα να ασχολείστε με την οργάνωση.
0: Είναι καθαρά στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της υπηρεσίας και της εξωστρέφειας που θέλουμε να αναπτύξουμε, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και θέλοντας και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό τον τομέα, με τελικό στόχο τα μηδενικά τροχαία ατυχήματα. Το δημογραφικό, ένα πρόβλημα που μαστίζει την περιοχή, καταλαβαίνετε πόσο επηρεάζεται, mm-hmm. από θανάτους νέων ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν μπορούμε να συμβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις, με αυτές τις δράσεις που κάνουμε, να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, θεωρώ ότι κάτι έχουμε προσφέρει και εμείς στην κοινωνία.
1: Πώς ξεκίνησε λοιπόν πριν 3 χρόνια?
0: Κάποιοι άνθρωποι.
1: Ήταν θέμα πολιτικής πρωτοβουλίας ή υπηρεσιών οι οποίες προτείναν.
0: Νομίζω ήταν συνδυασμός. Ήταν συνδυασμός. Τέθηκαν οι πρωτοβουλίες. Καταθέσαμε τις προτάσεις για τέτοιου είδους δράσεις. Στην αρχή η διοίκηση ενίσχυσε τις δράσεις μέχρι σε ένα σημείο. Στη συνέχεια έδωσε πολύ μεγαλύτερη άνεση για να κάνουμε ακόμη περισσότερο, mm-hmm. ακόμη περισσότερα πράγματα, βλέποντας ότι αυτό έχει ανταπόκριση και ότι πραγματικά έχει αξία, προστιθέμενη αξία στην κοινωνία.
1: Ακριβώς επειδή αξίζει, γι' αυτό το συζητάμε και σας ευχαριστούμε θερμά για όλη αυτή τη συζήτηση και για την προσφορά σας σε αυτό το τομέα. Αξίζει γιατί από τα παιδιά ξεκινάει το μέλλον, όπως συνηθίζουμε πάντα να λέμε, από εκεί καλλιεργείται μια οδική κουλτούρα πια που χρειάζεται, είναι πολύ χρήσιμη για την ασφάλειά τους πάνω απ' όλα, για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και για την υπόλοιπη διάσταση που έχει το θέμα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι αξίζει να επενδύσουμε στη μαθητική κοινότητα, εκείνη το μέλλον, και εκεί έχει πραγματικά νόημα η επένδυση. Δυστυχώς οι ενήλικες είναι πλέον διαμορφωμένα άτομα, δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξεις κακές συνήθειες. Ενώ σε ένα νέο άνθρωπο ίσως είναι ευκολότερο και μπορείς όντως να επενδύσεις και να έχεις αυτά αποτελέσματα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Θερμά συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25 520 28 024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
11: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.

0: ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Αυτό συνεχίζετε να ακούτε, φίλες και φίλοι. Το Ευροσκόπιο είναι εδώ. Είμαι ο Νίκος Πατούνας. Τώρα, υπό άλλες συνθήκες, θα ακούγατε και τον Μπαρμπαμήτρο αυτή την ώρα. Φτάσαμε 10 λεπτά μετά τις 12 και είναι μεσημέρι Τετάρτης. Είναι η ώρα του κανονικά. Κάθε Τετάρτη στις 12 εδώ με τα σχόλια της εβδομάδας ο Μπαρμπαμήτρος. Αλλά αυτήν την Τετάρτη δυστυχώς δεν τα κατάφερε να είναι κοντά μας. Προσωπικοί λόγοι τον κρατούν μακριά. Καλή τύχη να το ευχηθούμε. Όλα να πάνε καλά. Και την άλλη Τετάρτη με το καλό, ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι εδώ στην παρέα μας, να κουβαλήσει πολλά περισσότερα σχόλια συγκεντρωμένα, μαζεμένα μαζί με τις ημέρες, την ημέρα της απουσίας του σήμερα. Παίρνει απουσία, τέλος. Να δούμε στις πόσες μένει. Δεν τα λέμε μένει, μετά θα μείνει καθημερινά εδώ. Όσες απουσίες πάρει, τόσο χειρότερα για αυτόν. Μετά θα τον έχουμε κάθε μέρα. Ή τόσο καλύτερα, ανάλογα. Λοιπόν, αυτά με τον Μπαρμπαμήτρο μας. Δυστυχώς δεν τον έχουμε κοντά μας για όσους τον περιμένατε αυτή την ώρα. Πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα από την ισογραφία και την τοπική επικαιρότητα. Θα πάμε στο Δήμο Διδημοτήχου, όπου αναβαθμίζεται το κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Διδημοτήχου. Μια νέα εγκατάσταση έρχεται να ενισχύσει, λένε, τη λειτουργικότητα του γηπέδου και συγκεκριμένα να δούμε όπως το αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος Διδημοτήχου, για να μην σας τα λέω εγώ με δικά μου λόγια. Ως Δήμος Δημοτήχου μας λένε, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αποδεχθούμε, να υποδεχθούμε τον νέο ηλεκτρονικό πίνακα SCORE, διαθέτει σχετική πιστοποίηση FIBA, στο κλειστό γήπεδο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Η τοποθέτησή του έρχεται να αναβαθμίσει την εμπειρία των αθλητών και φιλάθλων, δίνοντας νέα πνοή σε κάθε αγώνα, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Δημοτήχου για την παρέμβαση αυτή, που δεν είναι μεμονωμένη όπως μας λένε, αλλά αποτελεί το επιστέγασμα σειρά συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Δημοτήχου για την πλήρη αναγέννηση και τον εξυγχρονισμό του γηπέδου. Ειδικότερα, οριστική δήλωση του γηπέδου στο κτηματολόγιο, διασφαλίζοντας τη δημοτική περιουσία. Μόνιμη ρευματοδότηση του γηπέδου, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος θέρμανσης για προπονήσεις και αγώνες σε ιδανικές συνθήκες όλο το χρόνο. Αντικατάσταση του φωτισμού με λαμπτήρες τύπου LED. Τοποθέτηση νέων θερμοσιφώνων και λοιπόν λειτουργικών παρεμβάσεων στα αποδυτήρια. Τοποθέτηση καλαθών επαγγελματικού τύπου. Καλαθιών, μάλλον για τις μπασκέτες. Υποθέτω, και εξωτερικό βάψιμο των αποδυτηρίων. Ως Δημοτική Αρχή, το Δημότυχο ανακοινώνει πως είναι προτεραιότητα η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ακολουθεί το ερχόμενο διάστημα σειρά νέων εκτεταμένων παρεμβάσεων στο σύνολο του γηπέδου κατόπιν εξασφάλισης σχετικής χρηματοδότησης. Για το γήπεδο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης στο Δημότυχο, λοιπόν, με τον νέο πίνακα SCORE, τον ηλεκτρονικό, που τοποθετείται, εγκαθίσταται τώρα στο γήπεδο, σε ένα σύνολο άλλων παρεμβάσεων προκειμένου να αναβαθμιστεί και να εξασφαλιστεί η καλύτερη άθληση, προπόνηση αλλά και οι αγώνες εντός του χώρου. Τώρα, στα αθλητικά παραμένοντας αλλά σε άλλες υποδομές και εγκαταστάσεις εξωτερικές, έχουμε μια απόφαση που γνωστοποιήθηκε σήμερα για την ανάκληση αδειών σε γήπεδα στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου πιο συγκεκριμένα. Και ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε γιατί. Η ανάκληση αυτών των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 παρακαλώ ποδοσφαιρικών γηπέδων αποφασίστηκε από τον Δήμο Παγκαίου στην Καβάλα λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήχησε τη ζωή στον μικρούλι, στον 16χρονο Γιάννα Ασλάν, ή αλλιώς τον Άννη, για τους φίλους του και την οικογένειά του. Η απόφαση που υπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Χρήστος Μποσμπότης προβλέπει τον επανέλεγχο των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων και την έμφαση που δίνεται στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας κυρίως, γιατί για αυτόν τον λόγο, γιατί τελικά δεν ήταν ασφαλή τα περιμετρικά περιθώρια και κόστησαν τη ζωή σε ένα 16χρονο παιδί. Ερχόμαστε τώρα κατόπιν πάλι, αφού θρηνήσουμε θύμα, να βάλουμε νέους στόχους, να αρχίσουμε τους ελέγχους, να διαπιστώνουμε αν οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και στις απαιτήσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της ΕΠΟ, από τις αποστάσεις, από τα τυχεία μέχρι τα άλλα σταθερά σημεία. Αν και οι προσωρινές άδειες, το μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, είχαν εκδοθεί πρόσφατα. Προσωρινές άδειες, έτσι, γιατί οι προσωρινές άδειες, να πούμε, έχουν πολλά στάδια, πολλά γήπεδα, πολλές δημοτικές περιουσίες. Αλλά είναι προσωρινές μέχρι την έκδοση της οριστικής, που αργεί, καθυστερεί, υπάρχουν διαδικασίες και δεν υπάρχουν και τα προβλεπόμενα έτσι όπως θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να εκδοθούν άδειες. Γι' αυτό όλοι παίρνουν προσωρινές άδειες με ανανέωση αυτών. Και με τα πολλά λάθη να κοστίζουν τελικά χτύπα ξύλο ζωές, όπως σε αυτή την περίπτωση με τον νεαρούλη στη Θάσο. Εδώ τώρα μας ενημερώνουν από την Καβάλα ότι είχαν εκδοθεί πρόσφατα προσωρινές άδειες 15 έως 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ανακαλούνται όμως μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να γίνουν όπου απαιτείται οι προβλεπόμενες προσαρμογές. Δηλαδή αυτό που λέγαμε. Είναι αυτό το παράδοξο. Τώρα δίνουμε προσωρινές άδειες χωρίς να έχουν γίνει προβλεπόμενες προσαρμογές. Με όλα τα λάθη που υπάρχουν και τις αστοχίες και τα προβλήματα εγκαταστάσεων και τα επικίνδυνα σημεία ασφάλειας στους χώρους, δίνονται προσωρινές άδειες από τις υπηρεσίες, από τους Δήμους. Έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Και μετά έτσι οργανώνονται τα τουρνουά, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, τα ματς, τα πρωταθλήματα και οι προπονήσεις. Δυστυχώς, μέχρι να φτάσουμε σε τέτοιο γεγονός, σε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν και να φτάσουμε στην ανάκληση αυτών των αδειών για να αρχίσουμε τους ελέγχους τελικά. Εδώ μας έρχεται η είδηση από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και επειδή έχει να κάνει με το συγκεκριμένο γεγονός και με τα γήπεδα της Καβάλας, τον Δήμο Παγκαίου πιο συγκεκριμένα, τα 13 πόσα είναι, 11, αρκετά γήπεδα που αναστέλουν τη λειτουργία τους, μπορεί κάτι τέτοιο να παρασύρει και άλλους Δήμους να προχωρήσουν σε ανάκληση προσωρινών αδειών. Αν και αυτό κοστίζει, όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε πολιτική απόφαση κοστίζει, γιατί θα πρέπει να συγκρουστούν με κάποιες σκέψεις, με κάποιες πρακτικές, με κάποιους ανθρώπους για να το κάνουν αυτό οι Δήμοι. Αλλά είναι μια τραγωδία αυτή που προκάλεσε αυτό το νέο κύκλο ελέγχων τώρα και προκειμένου να προλάβουμε ή δυνατόν κάτι άλλο, οφείλουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε ελέγχους ασφάλειας, να μπουν στο μικροσκόπιο τα γήπεδα και τις συνθήκες που αθλούνται τα παιδιά εκεί και οι μεγαλύτεροι. Στην Καβάλα αυτά τα νεότερα. Μια εξέλιξη που έρχεται, όπως είπαμε, στον απόϊχο της τραγωδίας, η οποία έχει επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της ασφάλειας των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων και των ελέγχων που προηγούνται της λειτουργίας τους.

0: Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, τώρα πληροφορούμαστε για τις συλλήψεις άλλων δύο διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Μόλις εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ότι είχαμε και χτες συλλήψεις δύο αλλοδαπών διακινητών. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το απόγευμα, οι συνεροφύλακες των Φερών συνέλαβαν μία αλλοδαπή που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και του αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης σε οικισμό του Εύρου και η οποία, όπως προέκυψε, ως οδηγός για ταχυεπατικού αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δύο άτομα. Η γυναίκα και ένας ακόμα άντρας αυτή τη φορά. Συνελήφθη από το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κήπων τους αστυνομικούς του. Στο τελωνείο των κήπων, καταλαβαίνετε, ο αλλοδαπός οδηγούσε δημοσίας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, ένα ρημουλκό μετά ρημουλκούμενο, μια ταλίκα. Μετέβη με αυτήν στο τελωνείο, προκειμένου να μπει στη χώρα μας και κατά τον ενδελεχή έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί με τη χρήση μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνιακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρημουλκούμενο, στην καρότσα, ήταν επιμελώς κρυμμένοι 6 άνθρωποι, στους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες, οι δύο, οδηγούνται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Δύο αλλοδαποί, διακινητές, διακινήτρια, ένας διακινητής, μια διακινήτρια, με συνολικά 8 άτομα να προσπαθούν να μεταφέρουν στην ενδοχώρα. Χτες, στα δύο περιστατικά που καταγράφονται από τις αρχές, έχουμε και το φωτογραφικό υλικό στη διάθεσή μας, όπως μας το προωθεί η αστυνομία. Θα τα δείτε στο radioevros.gr και το φορτηγό και το γιοταχή με τα οποία έγιναν οι διακινήσεις. Και άλλο ένα περιστατικό, καλά αυτό τώρα, μια σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ήταν, αλλά ποιος ξέρει που πήγαινε και γιατί πήγαινε και τι σκοπό είχε και τι αποστολή θα επιτελούσε, θα εκτελούσε και δεν πρόλαβε. Πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης χθες το πρωί, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 7 Οκτωβρίου λέει, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, οι αστυνομικοί από το τμήμα του Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί για ταχυεπατικό αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Α, εντάξει. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την ελληνική αστυνομία, από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Στο πολιτικό δελτίο της ημέρας έχουμε το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα και τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό να συζητιούνται σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση την Παρασκευή τώρα μεθαύριο, 9 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, από το νομαρχιακό τμήμα, την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Εύρου, όπως λέγεται μάλλον πιο συγκεκριμένα. Α, καινούριο όνομα τώρα αυτό, καινούριο τίτλο. Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Εύρου. Άρα, νεά, θα τη λέμε. Κάτι σαν την. Σαν την πρώην ΝΟΔΕ και πλέον ΔΕΠ Εύρου για τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε την ΝΕΑ Εύρου για το ΠΑΣΟΚ, Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Εύρου. Μας καλεί λοιπόν σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα αυτό που σας είπα, το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά, το συνταξιοδοτικό, την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη στο Επιμελητήριο Εύρου, με 4 ομιλητές. Κορυφαίος στη λίστα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασοκινήματος Αλλαγής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος παραχώρησε και συνέντευξη νωρίτερα στην πρωινή περιπολία. Μπορείτε να ακούσετε όσα είπε στο κανάλι μας στο YouTube ο κύριος Τσουκαλάς στο σταθμό και στο Γιάννη Βαλικούδη και στο Χάρη Κανταρίδη στη συζήτησή του το πρωί. Έρχεται λοιπόν και για εκδήλωση στην Ξάνθη αλλά και για την Αλεξανδρούπολη. Μαζί του είναι και ο Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής πρώην του ΣΥΡΙΖΑ νυν του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητος μάλλον, απλά εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής πλέον ο κύριος Φαραντούρης ως γνωστόν. Ο ευρωβουλευτής είναι και εκείνος παρόν στην εκδήλωση της Παρασκευής. Μαζί τους και ο οικονομολόγος, οικονομικός επόπτης Επιμελητηρίου Εύρου, ο Θάνος Πανταζής θα μιλήσει, και ο οικονομολόγος και λογιστής και πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, ο Θόδωρος Παύλου. 4 ομιλητές σε μια εκδήλωση που θα συντονίσει η καλή συνάδελφος, η δημοσιογράφος, η Κυριακή Μπασκάκη. Την Παρασκευή το απόγευμα στις 6 στην Αλεξανδρούπολη. Και στο Διδημότυχο ετοιμαζόμαστε για την επίσημη τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών στο τμήμα ψυχολογίας. Όπως γίνεται και στα υπόλοιπα τμήματα σε όλες τις σχολές, το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και στη Νέα Ορεστιάδα, ήδη έχει γίνει η υποδοχή των φοιτητών από τα τμήματά τους. Για την πόλη της Ορεστιάδας θα γίνει 21 Οκτωβρίου ως γνωστόν, σε εκδήλωση που γίνεται στην πλατεία Δασίου. Τώρα και το Διδημότυχο ετοιμάζεται για αντίστοιχη δράση, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Θα τη δούμε στη συνέχεια τι θα περιλαμβάνει, γιατί έχουμε όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ γι' αυτό. Στο radioevros.gr έχει ανέβει ήδη. Πρώτα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έφτασε η ώρα του. Και επιστρέφουμε με αυτό και με άλλα θέματα ακόμα να ακολουθούν αρκετά μέχρι τη μία που είμαστε ζωντανά. Συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιό μας σε ελάχιστα λεπτά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552 0 21 420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Είναι το χαγιάτι μας που μας μαγείρεψε και σήμερα το σπιτικό μας το φαγάκι. Και έτσι ξενιάζουμε και σήμερα. Να δούμε το μενού της ημέρας. Είναι η ώρα του, δεν είναι? Μεσημέριασε πια. 27 λεπτά πριν τη μία η ώρα. Ώρα να παραγγείλουμε. 2552 02 25 25. Ώρα να μαγειρέψουμε το φαγάκι μας. Καλά, το έκανε για μας το χαγιάτι. Οπότε τι άλλο να μας μένει τώρα? Απλά να το απολαύσουμε το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Τα στίξ κοτόπουλου, τα τραγανά, ας πούμε, τα λαχταριστά και φυσικά χειροποίητα από το χαγιάτι. Ανάρπαστα γίνονται αυτά. Δημήτρη, έχει στίξ κοτόπουλου σήμερα. Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο με μέλι και σουσάμι, άλλο και τούτο πάλι. Το κοτόπουλο, όπως δεν το έχεις φανταστεί. Και αλα κρέμ με φρέσκα μανιτάρια το βλέπω σήμερα στο μενού. Και επίσης μοσχαράκι αν θέλετε. Με κοφτό μακαρονάκι έχουμε. Χοιρινό ψητό κατσαρόλας. Με μυρωδάτη σαλτσούλα έχουμε. Σηκωτάκι μοσχαρίσιο λεμονάτο επίσης σήμερα. Όταν το χαγιάτι έχει σηκώτη, ξέρετε τώρα. Δεν το χάνουμε αυτό. Επιλεγμένο, εκλεκτό σηκωτάκι. Μόνο τότε μαγειρεύει σηκώτη το χαγιάτι. Όταν έχει καλό σηκώτη να μας δώσει. Πάντα τα καλύτερα. Οπότε με ριζάκι πάει περίφημα αυτό. Και όχι μόνο. Και τα μπιφτεκάκια τα γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, φρεσκοζυμωμένα ζουμερά. Μπιφτέκια γεμιστά και με φέτα και ντομάτα, αν προτιμάτε άλλου είδους γέμιση. Και κανελόνια γεμιστά με κοιμά σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Και μουσακά απίθανο και παστίτσιο και γεμιστά. Και αρακά και γιουβαρλάκια και βραστό κρεατόσουπα με τρυφερό μοσχαράκι, πατατούλες και καρότα. Και αν θέλετε σε σούπα όσπριο, έχουμε και ρεβίθια και φασολάδα. Ό,τι προτιμάτε. Θέλετε πληγούρι? Παραδοσιακό, με φρέσκο κρεμμυδάκι και δυόσμο. Στο χαγιάτι θα το βρούμε και αυτό. Αυτό είναι υπερτροφή, ξέρετε, superfood, πληγούρι. καλά όλα superfood είναι στο Χαγιάτι. 2-5-5-2-0-2-25-25. Έχει και άλλα πολλά data από όλα. Ενδεικτικά αυτά, έτσι, για να μας ανοίξει όρεξη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό και σήμερα στην Κωνσταντινούπολη 179 από το Χαγιάτι μας. Πάμε από τη Νέα Ορεστιάδα στο Δημότυχο. Να δούμε την ετοιμασία εκεί για την επίσημη τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας. Καθότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήδη έχουμε μεταδώσει και δημοσιεύσει στο radioevros.gr, η φετινή τελετή υποδοχής αναμένεται να γίνει την 5η 22 Οκτωβρίου, μια μέρα μετά την υποδοχή που θα γίνει στην πλατεία της Ορεστιάδας για τους υπόλοιπους φοιτητές. Αν και έρχονται και από το Τμήμα Ψυχολογίας στην Ορεστιάδα, μαθαίνω, γιατί μένουν κάποια παιδιά και στην πόλη της Ορεστιάδας, παρότι φοιτούν στο Δημότυχο. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην πλατεία Δασίου της Ορεστιάδας, 5η 22 Οκτωβρίου η υποδοχή φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημότυχο για την επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για τους φοιτητές που επέλεξαν και τις φοιτήτριες που επέλεξαν το Δημότυχο για τις σπουδές τους στην ψυχολογία. Το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί ακόμα. Το επίσημο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωραίο, ε? Ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί πάντως ακόμα, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σε αυτό αναμένεται να περιλαμβάνεται αγιασμός, όπως και την προηγούμενη χρονιά, παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, ενημέρωση των νέων φοιτητών για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και καθιερωμένη συναυλία φέτος στον αύριο χώρο μπροστά από το Τμήμα Ψυχολογίας. Θα συμμετέχουν τοπικοί καλλιτέχνες, μαθαίνουμε και αποκαλύπτουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μουσική βραδιά αναμένεται να λάβουν μέρος ο Δημήτρης Γιαννέλης και η Βάγια Ζυγογιάννη. Επιστροφή στην Νέα Ορεστιάδα με την Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, όπου βεβαίως ανήκουν και αστυνομικοί του Δημοτήχου, αφού γεωγραφικά η περιοχή ευθύνης, η χωρική ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας είναι όλος ο Βόρειος Εύρος. Εδώ έχουμε την έμπρακτη στήριξη της Συνδικαλιστικής Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, το ΕΕΕΕΚ Ορεστιάδας, στο ειδικό επαγγελματικό εκπαιδευτικό. Δεν θα το μάθω ποτέ πώς είναι το σωστό. Λοιπόν, είναι το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτό είναι το σωστό. Το ΕΕΚ. Στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως λέγεται πλέον, γιατί τα αρχικά κάτι άλλο σημαίνανε μέχρι πρότινος. Παρόμοιο, η Συνδικαλιστική Πάντως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, προχώρησε σε χορηγία προς το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το ΕΕΕΚ Ορεστιάδας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ένωση επιθυμεί να συμβάλλει, λένε, στο ελάχιστο στην κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας και να στηρίξει έμπρακτα το σημαντικό έργο που επιτελείται καθημερινά προς όφελος των μαθητών. Η Ένωσή μας, σημειώνεται στην ανακοίνωση, θεωρεί ότι η προσφορά στην κοινωνία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά καθήκοντα. Οι αστυνομικοί, ως αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, οφείλουμε να στεκόμαστε, λένε, δίπλα σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Επιπλέον, θέλουμε να τονίσουμε ότι πίσω από κάθε τέτοια πρωτοβουλία βρίσκονται οι ίδιοι συναδελφοί μας, τα μέλη της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, τα οποία με την καθημερινή του στήριξη δίνουν τη δυνατότητα στην Ένωση να αναλαμβάνει δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Και καταλήγοντας, ευχόμαστε, λένε, στη διεύθυνση, στους εκπαιδευτικούς, στο προσωπικό και κυρίως στους μαθητές του ΕΕΚ Ορεστιάδας υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο και την προσπάθειά τους. Υπογράφουν για το Διοικητικό Συμβούλιο ο πρόεδρος Ηλίας Ακίδης και ο γραμματέας Πέτρος Τοπαλούδης. Και στις φωτογραφίες βλέπουμε και το υλικό που προσφέρθηκε ως χορηγία, από ακουστικά μέχρι βιβλία και από μαρκαδόρους και μπογιές μέχρι παιχνίδια επί τραπέζια. Όλα σε είδος, όχι σε χρήματα, η χορηγία, και πολύ καλά κάνουν οι αστυνομικοί με τη Συνδικαλιστική τους Ένωση και περιχαρείς η διευθύντρια παραλαμβάνει τα δώρα από τους αστυνομικούς στο φωτογραφικό υλικό που λαμβάνουμε και θα το δείτε και σε λίγο στο radioevros.gr. Επιστροφή στο Δημότυχο, γιατί εκεί τώρα, καθώς μας ακούει ο φίλος μας ο Δημήτρης, μας υπενθυμίζει, ή μάλλον αναρωτήθηκε αρχικά, αλλά το θυμηθήκαμε και εμείς να σας το μεταφέρουμε ως πληροφορία, ότι εκεί γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Δημότυχου. Αναρωτήθηκε αν έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση με χρονοδιαγράμματα κλπ. Στα social media του Δήμου Δημοτήχου έχει γίνει μια ανάρτηση προ ολίγων ημερών. Το βράδυ της Κυριακής μάλλον, όπου έλεγε ότι αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του έργου Πολιτιστικές Διαδρομές, αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δημότυχο, στο κέντρο, από την οδό Ελένη στο Παλούδι, από το ύψος του 3ου Δημοτικού Σχολείου δηλαδή, έως την αρχή της οδού Βενιζέλου. Μιλάμε για όλο το κέντρο του Δημοτήχου, τον κεντρικό δρόμο που έχει πάρει το όνομα της Ελένης το Παλούδι. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, οπότε παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα. Τώρα στο Δημότυχο, με τόση μεγάλη δυσκολία στο κυκλοφοριακό και τέτοιους δρόμους, δύσκολο να το αποφύγεις. Από πού να πας? Όπου αυτό είναι δυνατόν, λέει, να αποφεύγεται το, η μετακίνηση από αυτό το τμήμα, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων συνεργείων. Αυτό ξεκίνησε τη Δευτέρα, είναι εργασίες ασφαλτόστρωση

0: Συνεργάτες μου, τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα.
0: Και τον Άγιτο Τσατμάκη.
1: Ξεκουραστές.
0: Από τον Αύγουστο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτόν τον σχεδιασμό. Γιατί η δράση αυτή γίνεται για 3 χρόνια. Θεωρήσαμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θέλαμε και η Ελλάδα να λάβει μέρος σε αυτό. Οπότε στο παραπέντε ή μάλλον στο και πέντε καταφέραμε να ενταχθούμε. Είναι μια δράση η οποία προβάλλει την βιώσιμη κινητικότητα και κάθε χρόνο ξεκινάει από το σημείο που έγινε η σύσκεψη μερών του ΟΗΕ της προηγούμενης χρονιάς, φέτος δηλαδή από τον Μπελέμ της Βραζιλίας, και πρόκειται για μια ποδηλατική σκυταλοδρομία η οποία κατευθύνεται εκεί όπου γίνεται η σύσκεψη μερών του ΟΗΕ την τρέχουσα χρονιά, επί του προκειμένου στην Ατάλεια της Τουρκίας.
2: Εκεί θα πάτε δηλαδή τώρα?
0: Εμείς θα πάμε στο Πιναρχισάρ.
2: Α, εκεί είναι σκυταλοδρομία, αλλάζετε μετά εκεί, παραδίδετε.
0: Υπάρχει ένα κεντρικό παρακλάδι, το οποίο ξεκίνησε λοιπόν από τον Μπελέμ και πάει στην Ατάλεια. Και οι χώρες που συμμετέχουν έχουν δημιουργήσει παρακλάδια τα οποία πάνε και πέφτουν πάνω στη κεντρική διαδρομή. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Φέτος λοιπόν και η Ελλάδα. Έχουμε φτιάξει το παρακλάδι αυτό και θα πάμε να βρούμε την κεντρική διαδρομή στο Πιναρχισάρ, όπου θα παραδώσουμε ένα μπάνερ όπου έχουν υπογράψει όλοι οι δήμοι από τους οποίους έχουμε περάσει και οι ποδηλάτες που έχουν λάβει μέρος έστω και για λίγα χιλιόμετρα. Γιατί αυτό είναι που έχει σημασία, η συμμετοχή, όχι το πόσα χιλιόμετρα θα κάνει ο καθένας. Και τα letters of commitment, το οποίο είναι το άλλο σημαντικό στοιχείο της δράσης, θεωρώ, είναι δεσμεύσεις που στις οποίες έχουν συμφωνήσει οι δήμοι που περάσαμε. Υποσχέσεις δηλαδή για τα προσεχή έτη, για έργα που θα κάνουν πάνω στην βιώσιμη κινητικότητα.
2: Εσείς από πού ακριβώς ξεκινήσατε?
0: Εμείς ξεκινήσαμε από το Σύνταγμα.
2: Από το Σύνταγμα. Πότε?
0: Πριν μια εβδομάδα, την Τετάρτη που πέρασε, 30 Σεπτεμβρίου. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε όλη τη διαδρομή, μια που είμαστε οι κεντρικοί διοργανωτές. Αλλά από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας ένα χιλιόμετρο να κάνει θεωρείται συμμετοχή και την θέλουμε αυτή τη συμμετοχή.
2: Συνολικά πόσα άτομα συμμετείχατε?
0: Πρέπει να είναι καμιά 70 άτομα.
2: Και εδώ φτάσατε τώρα πόσοι?
0: 6 είμαστε.
1: 6 φτάσαμε, 3 παιδιά είναι από την Ορεστιάδα, ήρθαν και μας βρήκαν στο σουφλί και τους ευχαριστούμε πολύ. Και ο βασικός κορμός είναι η Έλενα, ο Άγιος ο Τσακμάκης και εγώ, ο Γιώργος.
2: Εδώ στην Ορεστιάδα θα υπογράψει κάτι η Δημοτική Αρχή για αυτό τον σκοπό?
0: Ελπίζουμε, ναι.
2: Σε έχετε καλέσει, περιμένουμε να έρθουν από εδώ?
0: Όχι, απόψε. Αύριο το πρωί.
2: Θα διανυκτερεύσετε σήμερα εδώ?
0: Και αύριο με το καλό μπαίνουμε Τουρκία.
2: Πόσες ώρες υπολογίζετε να κάνετε για να φτάσετε στον τελικό προορισμό?
0: 130 χιλιόμετρα αύριο, αν ξεκινήσουμε.
1: Ήπιος, νομίζω.
0: 9.30. Κατά τις 3 το μεσημέρι, ίσως κάτι τέτοιο.
2: Χωρίς άλλη διαμονή κάπου αλλού. Κάποια στάση μόνο για να ξεκουραστείτε λίγο?
0: Εκεί, επειδή δεν ξέρουμε τι ώρα θα έρθει το κεντρικό branch, θα διανυκτερεύσουμε κάπου εκεί. Δηλαδή δεν έχουμε επιλέξει αυτή η μερών επιστροφή Ελλάδα.
2: Ευελπιστείτε ότι όλη αυτή η δράση τελικά θα βρει ανταπόκριση στους δήμους, ώστε να κάνουν τις πόλεις τους πιο βιώσιμες και όλο αυτό το σκοπό που επιτελείται.
0: Οι δήμοι υπόσχονται. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξουν, εγώ προσωπικά αν με ρωτάτε, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει άμεση αλλαγή αύριο, αλλά είναι ο τρόπος που βάζουμε όλοι από ένα λιθαράκι και θεωρώ προσωπικά ότι θα έρθει κάποια στιγμή μια αλλαγή και νιώθω πολύ χαρούμενη και περήφανη που βοηθάμε στο να έρθει γρηγορότερα αυτή η αλλαγή. Όποτε και αν είναι, θα έρθει γρηγορότερα. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Οι δήμοι έχουν ήδη ανταποκριθεί. Πάνω εκεί που βασίσαμε τα letter of commitment των δεσμεύσεων είναι σε έργα τα οποία ήδη έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν. Επίσης, εγώ με τις άποψεις ότι όταν μια πόρτα είναι κλειστή ή αν την αφήσεις και λες, α, δεν θα ανοίξει ποτέ, κάτι χτυπήσεις. Χτυπώντας λοιπόν, κάποια στιγμή θα ανοίξει. Φέτος ήμασταν 70 ποδηλάτες, του χρόνου θα είμαστε 100.
2: Συνεχιστεί η δράση, θα συνεχίζεται κάθε χρόνο.
1: Παιδιά μας βλέπουν στο δρόμο, βλέπουν κάτι το οποίο.
2: Αυτό έχει σημασία. Επιστοποιείτε τους.
1: Υπάρχει μια σειρά μέτρων η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τους δήμους και τα πράγματα να γίνουν πολύ καλύτερα και για τους πεζούς και για τους ποδηλάτες και για τους οδηγούς τους ίδιους. Γιατί και εμείς είμαστε οδηγοί.

0: οδηγούμε και εμείς αυτοκίνητα.
1: Ακούσαμε τους ποδηλάτες που έφτασαν στην Ορεστιάδα χθες το απόγευμα, χθες το βραδάκι στην πλατεία Δασίου. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκαν τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμο, τον Δήμαρχο στο γραφείο του και μετά ξεκίνησαν, μάλλον συνέχισαν το ταξίδι τους προς τη Βουλγαρία. Εμείς θα συνεχίσουμε μουσικά, να πάρουμε μια μουσική ανάσα με την Ατάσα Μποφίλιου να μας τη δίνει και έναν λοχαγό έρωτα να μας τραγουδά και επιστρέφουμε.

απειλή πια των έντονων κινητοποιήσεων, οι οποίες ήδη είναι σε εφαρμογή από τους αλλοίς στην χώρα. Είναι σε κινητοποιήσεις και σε απεργίες και σε αντιδράσεις. Έρχεται να διπλασιαστεί τώρα η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου μέχρι 32 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης, όπως είπε, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς και τώρα κάνει τη δέσμευσή της πράξη. Έπρεπε να ξεσηκωθούν, να απεργήσουν, να σταματήσουν να προμηθεύουν φρέσκα ψάρια, να ψαρεύουν αρχικά να σταματήσουν και μετά η αγορά να μπλοκάρει. Και να τα λάβει αυτά όλα υπόψη το Υπουργείο, η κυβέρνηση και να προχωρήσει στη δέσμευση. Λαμβάνοντας, λένε, υπόψη ότι στον τομέα της αλλοίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά, ακριβώς διπλάσιο το ποσό, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026. Και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά, πάλι διπλασιασμός για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, μέσω ενίσχυσης de minimis της ίσονος σημασίας, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση, λοιπόν, εξασφαλίζεται για τον κλάδο η στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας, σημειώνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο σημειώνει πως η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Και μετά μας υπενθυμίζει 4 πράξεις της κυβέρνησης που έχει σταθεί με αυτές έμπρακτα δίπλα στους ψαράδες στη χώρα τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Λέει, οι ψαράδες, οι αλλιείς, δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν αυτή την έμπρακτη στήριξη. Γι' αυτό και προχώρησαν σε αυτές τις έντονες κινητοποιήσεις και το κατάφεραν τελικά, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος τώρα, σήμερα, να δικαιωθούν τουλάχιστον όσον αφορά στο πετρέλαιο, το αλλιευτικό πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για την εργασία τους. Με πώς περιμένουμε ανακοινώσεις, αντιδράσεις από τους αλλιείς, αν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις ή όχι, προφανώς θα έχουμε μέσα στην ημέρα εξελίξεις, αν δεν είχαμε ήδη και δεν μπορούσα να τις παρακολουθήσω λόγω της ζωντανής εκπομπής. Επανερχόμαστε στα πιο κοντινά μας θέματα, στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανοπόλεως, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την άλλη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, ώρα 11 το πρωί, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής ημέρας συντηρήσεως πολιτιστικής κληρονομιάς, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου, του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανοπόλεως, στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα είναι Ευρυπίδο 65, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Τα πρώτα ελληνικά βιβλία που εκδόθηκαν από το τυπογραφείο του Άλδου Μανουτίου στη Βενετία στο τέλος του 15ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 16ου. Την παρουσίαση θα κάνει από την Κρήτη. Τι, δεν θα έρθει εδώ, διαδικτυακή θα είναι η παρουσίαση. Την παρουσίαση, λέει, θα κάνει από την Κρήτη η κυρία Νίκη Πετράκη, συντηρήτρια σπάνιων βιβλίων και αρχείων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφωνα με την πρόσκληση, δελτίο τύπου, ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανοπόλεως, αυτά αναφέρονται για την άλλη Κυριακή στις 11 το πρωί. Τώρα, όπως φαίνεται, 6 λεπτά πριν τη μία, κάτι άλλο δεν προλαβαίνουμε προς το παρόν. Συνεπώς θα πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, να αποχωρήσουμε, να αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο να ετοιμαστεί στα Βουλάκια Δαδαράκη, ώστε στις 2 να έρθει με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως κάθε μέρα στις 2 και στις 5.30 το απόγευμα επίσης οι ειδήσεις μας. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 σε τίτλους όμως, τα σύντομα δελτία επίσης στο πρόγραμμά μας. 8 με 10 Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, μουσική ενημέρωση με τον Χάρη Καταρίδη. Και αύριο το πρωί στις 7 ξεκινάμε πάλι την ενημέρωση. Πρωί-πρωί, αξιμέρωτα, μετά τις 7.30 ξημερώνει πια επισήμως. Ανατέλει ο ήλιος. Εμείς από τις 7 όμως εδώ, ο Γιάννης Βαλικούντης δηλαδή και ο Χάρης Καταρίδης. Από νωρίς την πρωινή τους περιπόλεια μέχρι τις 10. Στις 10 αναλαμβάνουμε με το Ευρωσκόπιο και για τότε ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Για αύριο στις 10 λοιπόν, όπως κάθε μέρα. Και σήμερα από τις 10 είμαστε εδώ. Φτάσαμε μία. 10 με μία τρίωρο ζωντανής ενημέρωσης. Εξάωρο στην ουσία από τις 7 που ξεκινάμε. Έτσι, μόνο εδώ συμβαίνει αυτό στην πρωινό μεσημεριανή ζώνη του Ράδιο Εύρος. Πουθενά αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό και αν ψάξετε, δεν χρειάζεται να κάνετε ζάπινγκ. Κολλήστε στη βελόνα σας εκεί. 97,1 στα FM και 95,3 για το νότιο Εύρο. Αλλά και radioevros.gr
24 ώρες και 24 ώρο η ενημέρωση είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε και εσείς εδώ για την εμπιστοσύνη. Και με το καλό υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, αύριο θα ξανανταμώσουμε. Ευχαριστούμε και τους καλούς μας φίλους, το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κουφώματα Καραφιλίδης για κουφώματα και όχι μόνο, για να αναβαθμίσουμε οικολογικά και οικονομικά και ενεργειακά το χώρο μας. Για τις μεταφορές και τις μετακομίσεις επίσης έχουμε τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης τις έχει τις λύσεις από το 1976 και συνεχίζει να μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Και το κατάστημα Κεραμιτσής ευχαριστούμε για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί και keramitsis.gr διαδικτυακά. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο, σε Ορεστιάδα και στο Δηδημότυχο, καλύπτει την υγεία και την ομορφιά των άνω και των κάτω άκρων μας. Για τα χέρια και τα πόδια μας εμπιστευόμαστε φυσικά τους ειδικούς, το Top Charm. Όπως και για εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας εμπιστευόμαστε το παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Για να πει κανείς τώρα για τα χωριάτικα, τα λουκάνια, για τις παραγωγές του μοναδικά. Για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης ευχαριστούμε θερμότατα που φροντίζουν για όλους, που προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε κάθε περίπτωση, είναι δίπλα μας, πάντα πλάι μας, σε κάθε δύσκολη στιγμή. Επίσης τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δηδημότυχο. Και το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη βεβαίως στη Νέα Ορεστιάδα, με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923 και με διαμονή με το μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ειδικές τιμές σε γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Στο hotel.vn.gr περισσότερα από την ιστορία της παράδοσης στη φιλοξενία στον τόπο από το 1923. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Και εύχομαι πραγματικά όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!

0: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία.
4: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
13: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
14: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
16: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: που έχουν κάτι να πούν.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρου.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, οι λύσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Οριοθετήθηκε σήμερα έπειτα από 4 ολόκληρες ημέρες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ήδη από το πρωί γνωστοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά. Ωστόσο, οι δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπηρώσεων. Από αέρος, από νωρίς το πρωί επιχείρησαν 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη, ενώ αμετάβλητες παρέμειναν οι επίγειες δυνάμεις με 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Η φωτιά είχε ξεσπάσει το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη βουλγαρική πλευρά και λόγω των ανέμων πέρασε την ίδια μέρα στην ελληνική επικράτεια στην περιοχή της Ρούσας σε δασική έκταση που βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα από τον οικισμό. Την οριοθέτηση της πυρκαγιάς γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα μιλώντας στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλεια ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Ευάγγελος Πουλιλιός. Αναφορικά με την έκταση της καταστροφής, ο κ. Πουλιλιός ανέφερε ότι η πλήρης εικόνα αναμένεται να αποτυπωθεί σήμερα, καθώς θα ακολουθήσει η καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως σημείωσε, η περιφέρεια λαμβάνει στοιχεία από την πυροσβεστική και συνεργάζεται με το δασαρχείο για την αποτίμηση της κατάστασης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε μάλιστα στις ποσότητες ξύλιας που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή από υλοτόμους και υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Όπως είπε, θα πρέπει να ξεκινήσει η καταγραφή και αυτών των ζημιών ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημίωσης των ανθρώπων που επλήγησαν. Την αντίθεση του στην προοπτική εξορρεκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την 3η 6 Οκτωβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε με αντικείμενο την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 Κόνου στην περιοχή των Σαπών. Σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου και καλεί την πολιτεία να λάβει υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων αυτοδιοικητικών οργάνων και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο επικαλείται τη δέσμευση του Πρωθυπουργού τον Νοέμβριο του 2025 στην Κομωτινή, σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρξει εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Στο ψήφισμα γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη να εξεταστούν πλήρως και σωρευτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, ενώ ζητείται να αποκλειστεί η χρήση κυανίου και κάθε μεθόδου επεξεργασίας μεταλλεύματος που, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην προστασία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του τουρισμού και των λοιπόν παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής, καθώς και στην ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβουλίων για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Το ομόφωνο ψηφίσμα του Δήμου Σουβλίου εντάσσεται στη συζήτηση που έχει ανοίξει εκ νέου στη Θράκη σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και ειδικότερα με την εκμίσθωση του Δημοσίου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 Κόνος. Το ψηφίσμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουβλίου μπορείτε να βρείτε αναλυτικά και στο radioevros.gr. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα σκόρ, ο οποίος διαθέτει, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τη σχετική πιστοποίηση της FIBA. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του γηπέδου και να βελτιώσει τις συνθήκες διεξαγωγής αγώνων τόσο για τους αθλητές όσο και για τους φιλάθλους. Όπως επισημαίνει ο Δήμος Δημοτήχου, η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ολοκληρώθηκε η οριστική δήλωση του γηπέδου στο κτηματολόγιο, εξασφαλίστηκε μόνιμη ρευματοδότηση, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα θέρμανσης, αντικαταστάθηκε ο φωτισμός με λαμπτήρες LED, ενώ έγιναν παρεμβάσεις στα αποδυτήρια. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια επαγγελματικού τύπου και πραγματοποιήθηκε εξωτερικό βάψιμο των αποδυτηρίων. Ο Δήμος προαναγγέλει τέλος και νέες εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σύνολο της αθλητικής εγκατάστασης, οι οποίες, όπως αναφέρει, θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα μετά την εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για δύο εκδηλώσεις του Πασό Κινήματος Αλλαγής Εξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα Τετάρτη στο Ραδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του Πασό για το ιδιωτικό χρέος, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
9: Θα είμαστε στην Ξάνθη σε μια εκδήλωση στις 7.30 ώρα αύριο στην οικία Μάνου Χατζηδάκη για την οικονομία της καθημερινότητας, και θα είμαστε και στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 9 του μήνα 6 ώρα στο Επιμελητήριο Εύρου. Θα είναι δύο εκδηλώσεις με θέμα την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, το ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους.
10: Φαντάζομαι ότι
9: θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας και να μιλήσουμε με τους πολίτες για το ιδιωτικό χρέος. Ξέρετε, το ιδιωτικό χρέος δεν αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι έχουν οφειλές. Αφορά το σύνολο της οικονομίας. Γιατί μια οικονομία και μια οικονομική και κοινωνική ζωή, στην οποία δεν μπορεί να επανενταχθεί ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι λειτουργική. Συνδέεται με μεγάλη ένταση το ιδιωτικό χρέος και με το στεγαστικό ζήτημα. Γιατί έχει να κάνει και με την αδυναμία δανειοδότησης για να μπορέσει κάποιος να στεγαστεί, αλλά έχει να κάνει και με την άλλη εξέλιξη. Ότι οι εταιρείες ΡΙΟΚΟ, οι οποίες αγοράζουν τα δάνεια και αγοράζουν τα σπίτια σε χαμηλές τιμές, τα κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το στεγαστικό πρόβλημα και οδηγούν σε αύξηση τιμών. Άρα έχει πάρα πολλές προεκτάσεις ως ζήτημα, θα τις θίξουμε αυτές. Εμείς είμαστε η παράταξη η οποία ψήφισε την προστασία προς κατοικίες το 2010. Ναι. Είμαστε η παράταξη η οποία προστάτεψε για μια δεκαετία νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Από το 2015 στην ουσία ξεκίνησε το ξύλωμα και του νόμου του Πασόκ, του γνωστού ως νόμου Κατσέλη και του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αλλά από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας είδαμε την πλήρη ισοπαίδωση με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ρεκόρ πληστηριασμών και εξώσεων.
8: Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας προκάλεσε το νέο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη σε υποκατασκευή οικοδομή, όπου ο εργάτης σιδεράς τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος και νοσηλεύεται στην εντατική. Η Συνδικαλιστική Ένωση συνδέει το περιστατικό με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο και κάνει λόγο για σειρά εργατικών ατυχημάτων το τελευταίο διάστημα, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να σημάνουν συναγερμό για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της ασφάλειάς τους σε κάθε χώρο δουλειάς και να συσπηρωθούν στα σωματεία. Γιατί έτσι έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν το δίκαιο τους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στα μεροκάματα, επαρκή μέτρα προστασίας και ασφάλειας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου. Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 μέσω ενίσχυσης de minimis ίσονος σημασίας με στόχο την ενίσχυση των αλιείων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Νέο τοπίο στα αεροπορικά ταξίδια διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζοντας ουσιαστικά τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα εκατομμυρίων επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Από τις αποζημιώσεις έως 600 ευρώ και τις επιστροφές χρημάτων μέσα σε 7 ημέρες, μέχρι τις χαμένες ανταποκρίσεις, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τις χειραποσκευές και ακόμα και τα λάθη στο όνομα του εισιτήριου. Νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρεί να βάλει σαφέστατα όρια στις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών και να ενισχύσει τη θέση του ταξιδιώτη απέναντι σε μια διαταραχή της πτήσης. Αγγίζουν σχεδόν κάθε στάδιο ενός ταξιδιού που δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για αποζημιώσεις και refunds, θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις για φαγητό, διαμονή και πολλή ώρα αναμονή μέσα στο αεροσκάφος, ενώ υπό προϋποθέσεις ο επιβάτης θα μπορεί ακόμα και να κλείσει μόνος του την εναλλακτική μεταφορά και να ζητήσει από την εταιρεία να καλύψει το κόστος. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αναμορφώσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προστασίας των Αεροπορικών Επιβατών, με τον νέο κανονισμό να εφαρμόζεται από τις 23 Οκτωβρίου 2027. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία της Βιτελμέ Εύρου στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι από τα σχολεία Δημοτήχου, Λαβάρων και Μεταξάδων και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προσέρχονται για αιμοδοσία όπως αναφέρει η ανακοίνωση και στο τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Δημοτήχου, δηλώνοντας την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της Βιτελμέ Εύρου. Την επίσημη τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας αλλά και τη γνωριμία τους με την πόλη του Δημοτήχου ετοιμάζει ο Δήμος Δημοτήχου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, η φετινή τελετή υποδοχής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 5η 22 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για τους φοιτητές που επέλεξαν το Δημοτήχο για τις σπουδές τους. Το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτό αναμένεται να περιλαμβάνεται αγιασμός, παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και ενημέρωση των νέων φοιτητών για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Ξεχωριστό μέρος της εκδήλωσης αναμένεται να αποτελέσει και η καθιερωμένη συναυλία στον προαύλιο χώρο του Τμήματος Ψυχολογίας με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μουσική βραδιά αναμένεται να συμμετάσχουν ο Δημήτρης Γιαννέλης και η Βάγια Ζηγογιάννη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει το 2024 με την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημότυχο και πραγματοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

10 ως τις 7 η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 ραδιοεύρος. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
5: Φρέσκα.
4: Αγνά.
5: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
4: Και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540 22860.

0: Μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Οριοθετήθηκε σήμερα, έπειτα από 4 ημέρες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την αντίθεσή του στην προοπτική εξορρυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δηδημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα SCORE. Η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου, τονίζει ο Δήμος. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για τις δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε εθνικό και κοινωνικό ζήτημα, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αθλητική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αύριο το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του φατάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.
13: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου

Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σοφερνάς

0: 97,1 Radio Evros.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Οριοθετήθηκε σήμερα, έπειτα από 4 ημέρες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την αντίθεσή του στην προοπτική εξορρυκτικής δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την 3η 6 Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δηδημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα SCORE. Η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου, τονίζει ο Δήμος. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για τις δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε εθνικό και κοινωνικό ζήτημα, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

δυναμού. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Έβηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Έβηχο Μουσικοδρόμιο μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 2554022860.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
6: Φρέσκα.
5: Αγνά.
6: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
5: Και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Οριοθετήθηκε σήμερα, έπειτα από 4 ημέρες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την αντίθεσή του στην προοπτική εξορρυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δηδημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα Σκορ. Η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου, τονίζει ο Δήμος. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για τις δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε εθνικό και κοινωνικό ζήτημα, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Οριοθετήθηκε σήμερα έπειτα από 4 ολόκληρες ημέρες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσο του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ήδη από το πρωί γνωστοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά. Ωστόσο, οι δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπηρώσεων. Από αέρος, από νωρίς το πρωί επιχείρησαν 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη, ενώ αμετάβλητες παρέμειναν οι επίγειες δυνάμεις με 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Η φωτιά είχε ξεσπάσει το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη βουλγαρική πλευρά και λόγω των ανέμων πέρασε την ίδια μέρα στην ελληνική επικράτεια στην περιοχή της Ρούσας σε δασική έκταση που βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα από τον οικισμό. Την οριοθέτηση της πυρκαγιάς γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα μιλώντας στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλεια ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Ευάγγελος Πουλιλιός. Αναφορικά με την έκταση της καταστροφής, ο κ. Πουλιλιός ανέφερε ότι η πλήρης εικόνα αναμένεται να αποτυπωθεί σήμερα, καθώς θα ακολουθήσει η καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως σημείωσε, η περιφέρεια λαμβάνει στοιχεία από την πυροσβεστική και συνεργάζεται με το δασαρχείο για την αποτίμηση της κατάστασης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε μάλιστα στις ποσότητες ξύλιας που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή από υλοτόμους και υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Όπως είπε, θα πρέπει να ξεκινήσει η καταγραφή και αυτών των ζημιών ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημίωσης των ανθρώπων που επλήγησαν. Την αντίθεση του στην προοπτική εξορρυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την 3η 6 Οκτωβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε με αντικείμενο την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 Κόνου στην περιοχή των Σαπών. Σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου και καλεί την πολιτεία να λάβει υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων αυτοδιοικητικών οργάνων και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο επικαλείται τη δέσμευση του Πρωθυπουργού τον Νοέμβριο του 2025 στην Κομωτινή, σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρξει εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Στο ψηφίσμα γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη να εξεταστούν πλήρως και σωρευτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, ενώ ζητείται να αποκλειστεί η χρήση κυανίου και κάθε μεθόδο επεξεργασίας μεταλλεύματος που, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην προστασία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλληλείας, του τουρισμού και των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής, καθώς και στην ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβουλίων για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Το ομόφωνο ψηφίσμα του Δήμου Σουφλίου εντάσσεται στη συζήτηση που έχει ανοίξει εκ νέου στη Θράκη σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και ειδικότερα με την εκμίσθωση του Δημοσίου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 Κόνος. Το ψηφίσμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου μπορείτε να βρείτε αναλυτικά και στο radioevros.gr. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα σκόρου, ο οποίος διαθέτει, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τη σχετική πιστοποίηση της FIBA. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του γηπέδου και να βελτιώσει τις συνθήκες διεξαγωγής αγώνων τόσο για τους αθλητές όσο και για τους φιλάθλους. Όπως επισημαίνει ο Δήμος Δημοτήχου, η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ολοκληρώθηκε η οριστική δήλωση του γηπέδου στο κτηματολόγιο, εξασφαλίστηκε μόνιμη ρευματοδότηση, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα θέρμανσης, αντικαταστάθηκε ο φωτισμός με λαμπτήρες LED, ενώ έγιναν παρεμβάσεις στα αποδυτήρια. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια επαγγελματικού τύπου και πραγματοποιήθηκε εξωτερικό βάψιμο από των αποδυτηρίων. Ο Δήμος προαναγγέλει τέλος και νέες εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σύνολο της αθλητικής εγκατάστασης, οι οποίες, όπως αναφέρει, θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα μετά την εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για δύο εκδηλώσεις του Πασό Κινήματος Αλλαγής Εξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα Τετάρτη στο Ραδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του Πασό για το ιδιωτικό χρέος, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
12: Θα είμαστε στην Ξάνθη σε μια εκδήλωση στις 7.30 ώρα αύριο στην οικία Μάνου Χατζηδάκη για την οικονομία της καθημερινότητας και θα είμαστε και στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 9 του μήνα 6 ώρα στο Επιμελητήριο Εύρου. Θα είναι δύο εκδηλώσεις με θέμα την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, το ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους.
13: Φαντάζομαι ότι
12: θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας και να μιλήσουμε με τους πολίτες στο ιδιωτικό χρέος. Ξέρετε, το ιδιωτικό χρέος δεν αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι έχουν οφειλές. Αφορά το σύνολο της οικονομίας. Γιατί μια οικονομία και μια οικονομική και κοινωνική ζωή, στην οποία δεν μπορεί να επανενταχθεί ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι λειτουργική. Συνδέεται με μεγάλη ένταση το ιδιωτικό χρέος και με το στεγαστικό ζήτημα. Γιατί έχει να κάνει και με την αδυναμία δανειοδότησης για να μπορέσει κάποιος να στεγαστεί, αλλά έχει να κάνει και με την άλλη εξέλιξη. Ότι οι εταιρείες Ριόκο, οι οποίες αγοράζουν τα δάνεια και αγοράζουν τα σπίτια σε χαμηλές τιμές, τα κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα επιβαρύνοντας περαιτέρω το στεγαστικό πρόβλημα και οδηγούν σε αύξηση τιμών. Άρα έχει πάρα πολλές προεκτάσεις ως ζήτημα, να τις θίξουμε αυτές. Εμείς είμαστε η παράταξη η οποία ψήφισε την προστασία προς κατοικίες το 2010. Ναι. Είμαστε η παράταξη η οποία προστάτεψε για μια δεκαετία οικοκυριά και επιχειρήσεις. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Από το 2015 στην ουσία ξεκίνησε το ξύλωμα και του νόμου του ΠΑΣΟΚ, του γνωστού νόμου Κατσέλη και του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αλλά της κυβερνήσης της Νέας Δημοκρατίας είδαμε την πλήρη ισοπαίδωση με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ρεκόρ πληστηριασμών και εξώσεων.
11: Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας προκάλεσε το νέο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη σε υποκατασκευή οικοδομή, όπου ο εργάτης σιδεράς τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος και νοσηλεύεται στην εντατική. Η Συνδικαλιστική Ένωση συνδέει το περιστατικό με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο και κάνει λόγο για σειρά εργατικών ατυχημάτων το τελευταίο διάστημα, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να σημάνουν συναγερμό για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της ασφάλειάς τους σε κάθε χώρο δουλειάς και να συσπηρωθούν στα σωματεία, γιατί έτσι έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν το δίκαιο τους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς, συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στα μεροκάματα, επαρκή μέτρα προστασίας και ασφάλειας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου. Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλίης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 μέσω ενίσχυσης de minimis ίσων σημασίας με στόχο την ενίσχυση των αλίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Νέο τοπίο στα αεροπορικά ταξίδια διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζοντας ουσιαστικά τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα εκατομμυρίων επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Από τις αποζημιώσεις έως 600 ευρώ και τις επιστροφές χρημάτων μέσα σε 7 ημέρες, μέχρι τις χαμένες ανταποκρίσεις, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τις χειραποσκευές και ακόμα και τα λάθη στο όνομα του εισιτήριου. Νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρεί να βάλει σαφέστατα όρια στις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών και να ενισχύσει τη θέση του ταξιδιώτη απέναντι σε μια διαταραχή της πτήσης. Αγγίζουν σχεδόν κάθε στάδιο του ενός ταξιδιού που δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για αποζημιώσεις και refunds, θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις για φαγητό, διαμονή και πολύ ωραία αναμονή μέσα στο αεροσκάφος, ενώ υπό προϋποθέσεις ο επιβάτης θα μπορεί ακόμα και να κλείσει μόνος του την εναλλακτική μεταφορά και να ζητήσει από την εταιρεία να καλύψει το κόστος. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αναμορφώσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προστασίας των Αεροπορικών Επιβατών, με τον νέο κανονισμό να εφαρμόζεται από τις 23 Οκτωβρίου 2027. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία της ΒΕΛΜΕ Εύρου στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι από τα σχολεία Δημοτήχου, Λαβάρων και Μεταξάδων και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προσέρχονται για αιμοδοσία όπως αναφέρει η ανακοίνωση και στο τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Δημοτήχου, δηλώνοντας την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της ΒΕΛΜΕ Εύρου. Την επίσημη τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας, αλλά και τη γνωριμία τους με την πόλη του Δημοτήχου, ετοιμάζει ο Δήμος Δημοτήχου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, η φετινή τελετή υποδοχής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 5η 22 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για τους φοιτητές που επέλεξαν το Δημοτήχο για τις σπουδές τους. Το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό αναμένεται να περιλαμβάνεται αγιασμός, παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και ενημέρωση των νέων φοιτητών για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Ξεχωριστό μέρος της εκδήλωσης αναμένεται να αποτελέσει και η καθιερωμένη συναυλία στον προαύλιο χώρο του Τμήματος Ψυχολογίας με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μουσική βραδιά αναμένεται να συμμετάσχουν ο Δημήτρης Γιαννέλης και η Βάγια Ζηγογιάννη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει το 2024 με την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημότυχο και πραγματοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. είναι το ραδιοφωνό σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Οριοθετήθηκε σήμερα, έπειτα από 4 ημέρες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την αντίθεσή του στην προοπτική εξορρυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δηδημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα SCORE. Η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου, τονίζει ο Δήμος. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για τις δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε εθνικό και κοινωνικό ζήτημα, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σταματά, δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
2: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ράδιο Εύρω.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Οριοθετήθηκε σήμερα, έπειτα από 4 ημέρες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την αντίθεσή του στην προοπτική εξορρυκτικής δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την 3η 6 Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δηδημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα SCORE. Η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου, τονίζει ο Δήμος. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για τις δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε εθνικό και κοινωνικό ζήτημα, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

whisper. Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Οριοθετήθηκε σήμερα, έπειτα από 4 ημέρες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου, αφού είχε ξεκινήσει από την πλευρά της Βουλγαρίας και πέρασε τα σύνορα, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την αντίθεσή του στην προοπτική εξορρυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου με απόφαση που έλαβε την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης προχωρά ο Δήμος Δηδημοτήχου με την εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα Score. Η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κλειστού γηπέδου, τονίζει ο Δήμος. Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη για τις δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε εθνικό και κοινωνικό ζήτημα, τη στεγαστική κρίση, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 40-02-21 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Οριστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Οριστιάδα.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου, ξεκινάμε και απόψε. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου του 2026. Ξέρετε, πήγα να πω 2010. Καλά θα ήταν. Όχι, δεν θα ήταν καλά. Θα μπαίναμε στα μνημόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε απόψε και απόψε για να έχουμε μια όμορφη ποιητική βραδιά. Απόψε θα ακούσουμε μελοποιημένη ποίηση. Νομίζω ότι η μελοποιημένη ποίηση είναι ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει η ελληνική μουσική σκηνή, καθώς έχουν συμπράξει εξαιρετικοί ποιητές με θαυμάσιους μουσουργούς, συνθέτες και καταπληκτικοί ερμηνευτές. Έχουν ερμηνεύσει όλα αυτά τα δημιουργήματα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους πάνω στην το ελληνικό πεντάγραμμο, πώς αλλιώς να το πω. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα δώσουμε μια βαρύτητα σε αυτά. Θα ακούσουμε ποιήση μελοποιημένη, διάφορα πράγματα, θα τα λέμε σιγά σιγά. Από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, φυσικά για το νησί μας, τη Σαμοθράκη, από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, και θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά, παρέα πάντοτε με τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και διθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, από το 1924 παρακαλώ, έτσι, μαζί με την πόλη σχεδόν ιδρύθηκε η επιχείρηση και κάνει μια ιδιαίτερη προσφορά μέσα από τις συχνότητές μας, καθώς αν πάτε στο κατάστημα και πείτε 1924, το έτος πρώτης λειτουργίας του, κερδίζετε έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιόλογο και καλά είναι να το αξιοποιήσετε. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη, στην Κωνσταντινουπόλεως 175, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη για τους παλιότερους, και στο Σοφικώδη Δημοτήχου. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία, μια εξαιρετική, πάντα υπάρχει εξαιρετική ποιότητα και φοβερή εξυπηρέτηση. Τα ακούτε και στα ηχητικά μηνύματα, άλλωστε είναι μόλις να πω το 1/5 αυτά που περιγράφονται στο σποτ σε σχέση με αυτά που θα βρείτε εκεί. Είναι τόσα πολλά, μπορείτε να δοκιμάζετε για μέρες ολόκληρες. Πάτε και θα με θυμηθείτε. Τέλος, την παρέα συμπληρώνει η Fit Car Rental, που νοικιάζει έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο λειτουργικό στόλο αυτοκινήτων, εφόσον θέλετε όχημα για τις μετακινήσεις σας. Διαθέτει και συνεργείο, όπου υποδέχεται και τα δικά μας για τα καθιερωμένα τους σέρβις ή την επισκευή τους. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία και τηλέφωνο το 2552-028-525. Παράλληλα έχει ενισχυθεί και με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα, το οποίο μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα, την καρβουνίλα, από τη μηχανή. Όλα αυτά τα όμορφα λοιπόν και όλοι αυτοί οι εξαιρετικοί επαγγελματίες βρίσκονται στην παρέα μας. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε αρχικά τη μπαλάντα του Κυρμέτιου. Είναι ένα ποίημα του Κώστα Βάρναλη και τραγουδά ο Νίκος ο Ξυλούρης. Λοιπόν, αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου» που τραγουδάει η Γιωβάνα σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του ποιητή μας του Νίκου Γκάτσου. Με αυτά θα αρχίσουμε και καλή ακρόαση να έχουμε.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε

Υπέροχα πραγματικά τραγούδια και έχουμε να ακούσουμε αρκετά. Απλά δεν θα τα ακούσουμε με κάποια, δεν ξέρω, μουσικού τύπου σειρά. Θα ακούμε ό,τι βλέπω μπροστά μου από αυτά που έχω επιλέξει, γιατί για ποίηση μιλάμε. Το τι ήχο έχει δώσει ο κάθε συνθέτης είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά δεν θα ήθελα να το ταυτίζουμε πάντοτε με τη μουσική. Αυτό το κομμάτι που έχει γραφτεί για να ενεργοποιήσει αλλά εγκεφαλικά κύτταρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Αρμίδα ή το πειρατικό του Captain Jimmy, αν θέλετε. Τραγουδά ο Γιάννης Κούτρας, έχει γράψει τη μουσική ο Θάνος ο Μικρούτσικος, είναι από το Σταύρο των Οριζόντων και φυσικά είναι στίχη του Νίκου του Καβαδία, ποίηση του Νίκου του Καβαδία. Αμέσως μετά θα πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο από τις θάλασσες, θα περάσουμε στην Άρνηση ή αλλιώς το Περιγιάλι το Κρυφό. Είναι ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, είναι μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη και εδώ, από την πρώτη εκτέλεση, το ερμηνεύει ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης.

Ακολουθούν δύο ερμηνείες του Βασιλή Παπακοσταντίνου, δύο διαφορετικών ποιητών. Στο πρώτο, ο Μάνος Λοΐζος βάζει μουσική σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη και ακούμε το «Γερνάς και σκοτεινιάζει». Και αμέσως μετά τραγουδάμε «Καριωτάκι», τραγουδά ο Βασίλης δηλαδή, «Πρέβεζα», και νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και τα δύο διαδοχικά.

Έτσι λοιπόν, και πάμε στο τραγούδι που θα μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι πασίγνωστο, είναι το «Βρέχει στη φτωχού γειτονιά». Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει τους στίχους ο Τάσος ο Λιβαδίτης, ο ποιητής μας, έχει βάλει τη μουσική ο Μίκης ο Θεοδωράκης και τραγουδά και πάλι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

Και να είμαστε πάλι εδώ. Είναι 8 και 35 και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έτσι και απόψε, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, είμαστε πάντα εδώ στο ραντεβού μας μεταξύ 8ης και 10ης εσπερινής, για να ταξιδέψουμε μουσικά σε διάφορες, πώς λέμε, μουσικές ατραπούς. Έτσι, πολλούς δρόμους θα ανοίξουμε μουσικούς. Σήμερα ανοίγουμε το δρόμο της ποίησης. Μελοποιημένη ποίηση από την αρχή ως το τέλος, με κάποιες μικρές επισημάσεις, τουλάχιστον αναφορές στους δημιουργούς, στους ποιητές, στους ερμηνευτές και στους μουσικούς, που, τους συνθέτες που έχουν ντύσει μουσικά το κάθε τραγούδι, το κάθε ποίημα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πριν όμως θα σας πω ότι πάντα μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάντη γωνία. Τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου Κανλάκης, στην Κωνσταντινούπολης 175 και στο Σοφικόδη Δημοτήχου, και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας. Πάμε να ακούσουμε το δίκτυ. Το δίκτυ, το οποίο είναι τραγουδισμένο, ερμηνευμένο από την Βίκη Μοσχολιού, είναι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Νίκο Καβαδία και Γράμμα ενός αρρώστου. Συγκινητικό. Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο.

Και να λοιπόν που κάνουμε λάθη. Ήταν το λάθος της ημέρας. Είναι το «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες». Είναι καταπληκτικό τραγούδι, δεν το συζητάμε. Γιατί έκανα λάθος. Δεν ξέρω γιατί έκανα λάθος, ειλικρινά. Τραγουδάω Γρηγόρης Μπιθικότσης, το έχει μελοποιήσει ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Τι να πω, προσπαθώ τώρα, προσπαθώ ακριβώς να καταλάβω γιατί έκανα αυτό το λάθος. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι ο Γιάννης Ρίτσος που έχει γράψει την ποίηση, τους στίχους, ας το πούμε έτσι, και ας ακούσουμε την ερμηνεία του Γρηγόρη του Μπιθικότση.

εμπνευσμένο από τα γεγονότα του 1936 και τις κινητοποιήσεις, τι να πω, είναι ιδιαίτερος συγκινητικό πέραν όλων των άλλων και γλαφυρότατο, περιγράφει τον πόνο και τις προσδοκίες που είχε μια μητέρα. Θα πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα πιο πριν, στο γράμμα ενός αρρώστου του Νίκου του Καβαδία που ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη και συνεχίζουμε.

Θα μείνουμε λίγο στον Νίκο τον Καβαδία. Θα πάμε να ακούσουμε τη, εντάξει, τη γνωστή, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα παραπάνω, τη γνωστή μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου και την πρώτη εκτέλεση, την ερμηνεία της Εμιλίας Σαρή στο Σταυρό του Νότου. Αμέσως μετά πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Μπορεί και να είναι το σπουδαιότερο τραγούδι που έχει γραφεί ως ελληνικό, δηλαδή το αντάμωμα είναι εξαιρετικό. Παραδείγματος χάρη θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Αναφέρομαι στο «Της δικαιοσύνης ηλενοητέ», ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότση και πείτε μου τι άλλο μπορεί να ζητά κανείς. Αμέσως μετά θα κάνουμε και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρασύρθηκα κι εγώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινούπολης 175, εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινούπολης 175, στην Ορεστιάδα.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
11: Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο και στην ομαλή ροή της εκπομπής μας. Μιας εκπομπής που απόψε περιστρέφεται γύρω από την ποίηση. Ακούμε δηλαδή μελοποιημένη ποίηση όπως την φαντάστηκαν οι μουσικοί συνθέτες πάνω στους στίχους των ποιημάτων που γράψαν οι ποιητές και όπως τα ερμήνευσαν πολλοί αξιόλογοι ερμηνευτές, τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ πάντα μας ακούτε από τους 97,1, τους 95,3 και το radioevros.gr διαδικτυακά. Να πούμε ότι πάντα στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τα αρτοποιήματα του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολης 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου για μια τεράστια ποικιλία με εξαιρετική ποιότητα και φοβερή εξυπηρέτηση. Δεν θα το παραλείψετε να δοκιμάσετε, θα με θυμάστε. Και φυσικά η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτού του πολύ αξιόπιστου στόλου αυτοκινήτων που διαθέτει και καλοσυντηρημένων βέβαια και πώς να μην είναι αφού διαθέτει και δικό της συνεργείο για να πάμε τα οχήματά μας, τα προσωπικά, τα ατομικά, τα οικογενειακά στην Καλλιπόλεως 73, Μέλο Χαγού Διαμάντη γωνία και με ένα τηλέφωνο που θα ανταποκριθεί στο 25520 28525. Για να συνεχίσουμε εμείς με την ποίησή μας και πού θα πάμε. Θα πάμε μια βόλτα στη Δραπετσόνα. Τραγούδια, ποίηματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή σε κάποιες εποχές που οι συνθήκες, όσο και αν θέλουμε να τις ωρεοποιούμε, ήταν δυσκολότερες. Κακά τα ψέματα, ήταν δυσκολότερες. Λοιπόν, Μίκης Θεοδωράκης η μουσική, ποίηση Τάσου Λιβαδίτη και ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι με το Μανώλη Χιώτη, το Μπουζούκι. Μιλάμε καταπληκτικές συνεργασίες μιας εποχής που ομολογουμένως έβγαζε φοβερούς καλλιτέχνες. Και αμέσως μετά θα πάμε χρόνια αργότερα, στο 1987, όπου η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει Ναπολέοντα Λαπαθιώτη σε μουσική Νίκου Ξηδάκη, το ερωτικό. Πώς θα το πούμε να είναι πιο γνωστό λιγάκι, καημός αλήθεια να περνώ στο έρωτα πάλι το στενό, θα το θυμηθείτε. Πάμε. Γιατί εδώ θα μπορούσε να είναι και προχθεσινό κομμάτι της εκπομπής, αυτό να είναι τραγούδι της εκπομπής που κάναμε για τους ανεκπλήρωτους έρωτες και τους ευσεβείς πόθους. Ουσιαστικά αυτό εκφράζει τη μελαγχολία και τη βαθιά λαχτάρα του έρωτα, ο οποίος παραμένει ανεκπλήρωτος και θυμίζει καημό. Πάμε.

Ένα το Χελιδόνι. Ένα το Χελιδόνι. Έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη το Μητροπάνο. Μια διαφορετική ερμηνεία. Μίκης Θεοδωράκης, ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη. Τι άλλο να πει κανείς, γνωστό. Δεν το συζητάμε. Και αμέσως μετά να πάμε στην Χαρούλα Αλεξίου, η οποία τραγουδά τη Διαθήκη σε στίχους, σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου και σε μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου.

0: Και έτσι λίγο-λίγο φτάνουμε στο τελευταίο διάλειμμα. Δύο τραγουδιά του, σε ποίηση του Νίκου του Καβαδία και σε μουσική του Θάνου του Μικρούτσικου. Ένα με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου, ένα μαχαίρι λέγεται, και ένα με τον Γιάννη Κούτρα, το Φρεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σπουδαία και τα δυο. Και μετά διαφημίσεις.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου

0: Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
2: Χορηγός εκπομπής, Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
6: Και κάπως έτσι, 9 και 37 λεπτά σχεδόν, έχουμε εισέλθει στο τελευταίο ημίωρο, και αυτό σχεδόν, του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη απόψε, 7 Δεκάτου του 26, και είμαστε εδώ όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 να σας κρατήσουμε συντροφιά με όμορφες μουσικές. Σήμερα ασχολούμαστε με την ποίηση, τη μελοποιημένη, και ακούμε υπέροχα τραγούδια, ξεπέραστα. Τέτοια δεν ακούμε κάθε μέρα, εννοείται ότι δεν ακούμε κάθε μέρα, γιατί δεν υπάρχουν και για κάθε μέρα. Το θέμα είναι ότι από ό,τι βλέπω δεν θα προλάβουμε να τα ολοκληρώσουμε απόψε, οπότε θα πάρουμε και αύριο. Μία ώρα θα την πάρουμε και αύριο από αυτά που έχω μαζέψει, γιατί λέω και αρκετά. Ναι, έχω και τη γνωστή μου φλιαρία. Λοιπόν, Fit Car Rental στην παρέα μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία, Αρτοποιήματα Καλλάκη, του Σταύρου του Καλλάκη, στην Κωνσταντινούπολεως 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου για ποικιλία, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Και φυσικά σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πάμε να ακούσουμε. Κράτησα τη ζωή μου. Επιτάφιος, επιφάνεια. Είναι του Γιώργου του Σεφέρη. Η στίχη, τέλος πάντων. Η ποίηση του Γιώργου του Σεφέρη. Η μουσική του Μίκη του Θεοδωράκη. Και η ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Μετά θα πάμε στην 11η εντολή. Ενδεκάτη εντολή είναι σε στίχους επίσης του Νίκου Γκάτσου, μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, και το ερμήνευσε η Νάνα Μούσχουρη το 1985. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Προχωράμε και πάμε να ακούσουμε την Κέτη Χωματά να τραγουδά το Χριστινάκι. Το Χριστινάκι, το οποίο είναι ποίηση του Βασίλη του Ρώτα και τη μουσική έχει βάλει ο Γιάννης ο Σπανός.

Και κάπως έτσι, τελειώνει και η απόψινή μας εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν για μια ακόμη φορά εδώ όλοι μαζί, θα σας αφήσω με τρία τραγούδια. Το πρώτο είναι το «Θα βρεθούμε ξανά». Είναι ποίηση του Τάσου του Σαμαρτζή. Τη μουσική έχει βάλει ο Νότης ο Μαυρουδής και σε αυτή την εκτέλεση το ερμηνεύει ο Παντελής ο Θαλασσινός. Αμέσως μετά θα πάμε στον εφιάλτη της Περσεφόνης. Νίκος Γκάτσος. Τραγουδάει Μαρία Φαραντούρη, τη μουσική έχει βάλει ο Μάνος ο Χατζηδάκης και αμέσως μετά τα μαλαματένια λόγια σε στίχους του Μάνου του Ελευθερίου, σε μουσική του Μαρκόπουλου του Γιάννη του Μαρκόπουλου λοιπόν, και τραγουδούν ο Γαργανουράκης, ο Χαλκιάς, η Τσανακλίδου αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πολύ. Είναι 4-5 που τραγουδάνε. Πολύ ωραία τραγούδια, εξαιρετικά τραγούδια, εξαιρετικά μελοποιημένα ποίηματα για να είμαστε πιο ακριβείς. Και κάπου εδώ θα τελειώσω για απόψε λέγοντάς σας ότι ναι, δεν ολοκληρώσαμε. Όντως, έχουμε και αύριο αρκετή ποίηση να ασχοληθούμε και να ακούσουμε. Οπότε, την υπομονή σας μέχρι τότε. Παράλληλα, μπορείτε να παρακολουθείτε, να συνεχίσετε να ακούτε Ράδιο Εύρος από το πρωί, από τις 7, με τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Εδώ έχουμε την πρωινή περιπολία, οι δυο μας, μέχρι και τις 10. Στις 10 έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο μέχρι τη 1. Στις 2 και στις 5.30 η Σταυρούλα Γελαδράκη επιμελείται του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Και από τις 3 μέχρι τις 8, ανά μία ώρα, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Οπότε, κάπου εκεί, στις 8, ξανάρχομαι. Τα λέμε. Λοιπόν, εις το επανακούιν.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Ράδιο Εύρω.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

κλάματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο μουσικοδρόμιο μόνο στον 97,1 και 95,3 Radio Evros.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
6: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

B. Έβυχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Έβυχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρε Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evros.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,